0: Χριστού ημάς. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας. Ο παντεχού παρών για τα πάντα πληρώματος, απρόστων αγαθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασα τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά άρισε ημάς από του πονήρου. Εξεγερθέτως το ύπνον προσπεπτωμένης η αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο Κρήτης επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κόργιστη σε μη τώρα θύμων και αμαρτωλό, ουδέ συναπολεσά με τα σονομίε μου, αλλά φιλανδροπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων γυρά με, ει το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτο σου, και νυν φώτισον μου τα όματα τη διανία, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένα τα σαντολά σου, και πείν το θέλημά σου και ψάλιν σε ενεξομολογή καρδία. Κάνει νυν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύθε, Παντοκράτορο, τη Θεία σου και Φιλανδρόπο Κρονία, εξίως άσβη των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξιον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεκτείνεση την εκτοριπαρών χειλαίου μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των πρωίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζωσα ετών εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληξον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσε. Ιδού γαρέν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπη σα, τα άδειλα και τα κρύβια τη σοφία σου εδηλωσά μη. Ραδεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλενεί με και υπερχαιών αλεκανθίσω με. Ακουτεί με αγαλία στην κέφροσύνη, αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό μου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανείλησα θεμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε δεις επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενσύνη σου. Ότι η θέλησα θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδιάν συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός που εξουδενούσι. Αγάθνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμω με ενωδοή πορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία ξετήσουσιν αυτόν. Ουγαροί εργαζόμενοι την ανομία ενδεσοδείς αυτού επορέπτησαν, σι είναι τήλωτας οντολά σου, του φυλάξαστε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες χυνθώ, ενδό με επιβλέπειν επιπάσας της εντολάς σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύτητη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλύπησε ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς η νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημε από των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τις χείλες μου ξύγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυριών σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τα εντολές σου αδουλευκήσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδοσε το δήλο σου, ζήσα μου και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Επεπόδισαν η ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρίματά σου εν πάντη καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκλείνοντας από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου δουλέσκεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύπη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνεπισώ με και αδολεσκήσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακεδίας βεβαίωσα με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσουσαν επ' εμού και το νόμο σου ελέησώ με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου και πελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθετήσον με, Κύριε, των οδών των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυνηματιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου των λογιών σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μόνο υπόκριψα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σαντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα και φυλάξω τον νόμο σου δια παντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμηνα εν πλατισμό ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάρουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων πιο κυσχυνόμην. Και μελέτωνε τα σαντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρατα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασυγάπησαν και δολέσκουν εν τη δικαιωμασή σου. Μνήστετε των λόγων σου, το δούλο σου ανεπιλπισά μου. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο μου σα ζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενη ω φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνε, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθεμία κατέσκε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανούντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενητή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, υπό του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λογιόν σου. Δελογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε πιο καταράχθην, του φυλάξεστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών διεπλακισάνη και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίησας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξώμε, ότι τες εντολές σου επίστεξα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθώνει ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθώς με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέδισόν με και μαθήσαμε τα σαντολά σου. Οι φοβμένοι σε όψονται με και εφρανθίσονται, ότι στους λόγους σου αφήλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσαμε κατά το λόγιον σου, το δούλο σου. Ελθέτω αν κρυμνήσου και ζήσομαι, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκω την νόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες αντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτεριό μου σε ψυχή μου, στους λόγους σου εφήλπισα. Εξέλπων οι οφθαλμοί μου στο λογιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην όσα σκοσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου. Πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μου παράνομη αδολεσκία, αλλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβραχή συνεθέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου, κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νομός σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτυλείτε, απολύσε με τα μαρτυριά σου σε νύχα. Πάσε στην τελεία σιδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσωφυσάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκιά το λάριγι μου τα λόγια σου, υπερμέλη του στοματή μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος εις προσήμου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακαίσθησε που φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τα σκερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μην και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρώνομισα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμινση. Παρανόμους εμίσουσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τεφέ μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσομαι. Και μην κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. εξουδένουσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αιματολούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθυλώσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συγκοπατησά τους αν με υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξελίπτουν στο σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πείσον με το δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλωση είμαι εγώ, συνέθισόν με και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασον τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμη. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνεθεί εν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου ευεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και άι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και άι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ μου πως σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, εβίου και φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, τε πελάθω του των λόγων σου, εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Γλύψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέδισό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με, επάκουσό μου Κύριε. Τα δικαιώματά σου ζητήσουν. Εκέκραξα σε σώσουμε και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα. Ίσως λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου. Κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Προσήκησαν κατά δύο κοντές μια νομία. Από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσισε Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινώσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκνα. Ήδουν ασυνατούντας και εξεδικόμην. Ότι τα λόγια σου και φυλάξαντα. Είδε ότι τα σαντολά σου γάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσομαι. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγων σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσα ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμιν των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτής κάνταλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσαμε. Εξερέψε το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμιν. Επεπότησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολελός. Ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σαντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις τον Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών και πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ ποτός Θεούν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δημάσους ανθρώπους και διατριμετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύμοντος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημώ την Θεού σου δώσε μην σήμερα και άφεσε μην το οφειλήματα ημώ, ως και μη σαφία μου σου φιλέτε ημώ και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξε στους μαθητές σου τη δόξα σου καθώς τη δύναντο, λάψαν και εμείς της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον, πρεσβείεσαι Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σε. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπώνους, ο αμαρτωλούς, ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίας, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και εμών τη ρατάφτη της εντέξης, και έτεινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγιάσον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε εμάς, από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα την Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτησαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτοκούν σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ηγέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον των αμαρτωλών, και εις επίσταση κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ψηθέτε και Κύριε το ελέους, το οποίον τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξεχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές είναι αριθμός των παρασχόντα ημίν, τον ύπνος ανάπαυτης ασθενείας ημών και άνεση το κόπον σπολιμόχθος ακός. Ευχαριστούμε τις ύψησεν από όλες τις εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημότο της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνης στρατημίας ανάστησον,
3: άνοιξε νημό το στόμα και πλήρωσε αυτό τη εσενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάσου άδεντε κεφσάλι και εξομολογήστε εσύ, τον πάση και υποπάνω το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρί σου, το μονογενή σου ιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τιμή και αή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσερε στον ουρανό και τη γη. Μη δώσει άλλον το πόδα σου, μη δεν ιστάξει οφειλάζον σε. Ιδού νιστάξει ουδε υπνώσει. Ο φυλάσσο τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρες ο ήλιος σου συγκάψεσαι, δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε ψυχήν σου Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ειν και ως Θεόνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον, πάρε στη δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου να βλέσει οίκο Θεού ημών. Εν τες νεξίνε πάρετε τα σχέρια σε μόνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε η Κύριος εξιών, ο οποίος είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσης αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιέ ασθενείες ημών, ένα και το ονόματό σου, κυριελείσον, κυριελείσον, κυριελείσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία μη σοφιλέτε ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Επί του όρους μετεμορφώθης, ως και ως εχώριν μαθητέ σου, την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, είναι όταν σε είδε σε σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσωση, εκούσιον το δικός μου κηρύξουση, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς ο Πατρός στο απάβγασμα. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Μνήθητε Κύριε τον Βελβίδη Αναστάσιο, ζήσε αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάτε νοσεβία και πίστε τελειωθέντων, και συγχώρησαν αυτοί σπαν πλημέλη με ακούσιόντα και ακούσιον, εν λόγω Ιερίου καραδιάνη πλημελιθέν επ' αυτόν. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάτους απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και εμήν την βασιλεία σου και τη μέταξη των αφράσων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυση και κειμένου οντούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδειξε υπάρχουν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγει του μητέρων προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έντισε να σώσει διά σου ούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου του Πνεύμα του Άγιου Μητριάς Αγία δόξα Σύ. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν από τη σκέπη σου.

Κυριλέσον.

0: Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα την Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίσεις με Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λογούν τεκούσαν, την όντως θεοτόκωσα μεγαλύνομαι, εν ενώματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον εμάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε Κύριε.

μάσκες της θείασης και την δεκάπτω μάσκες θενάτου, δώσε κυρίες κατά τη σαρδία σου και πάσε τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλεσόμεθα της εταιρείας σου και νονόμεθα κυρίσε ημών με δελεκισόμεθα. Πληρώσε κύριες κατά τα αίτηματα, πληρώσε κύριες πάντα τα αίτηματά σου, μην όλοι είσαι κύριες ο Χριστόν αυτό. Επακούστε αυτό εξ ουρανού Αγίου αυτό, εν δεν ευθύει τη σωτηρία τη θεία αυτό. Ό,τι εν άρμαστε και ό,τι εν είτε, μην δεν ονόματα κυρίστε ημών επικαλεσόμεθα, αυτοί συνεποδίσαν και έπεσο, μην δε ανέστημε σε ανθρώπινο. Κύριε, σώσε την βασιλεία, και πάκουσαν ημών εν έμει μέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε, τη δυνάμωση τραντήστε το βασιλέα, και τη σωτηρία σου αγαλιάσε τη σπόδρα, την επιθυμία της αγνίας αφαίρεσες αυτόν και τη θέληση χιλιάν αυτού της θέλησης αυτόν. Ότι προέρχεσαι αυτόν ευλογίας Χριστότητος, έθετα στην κεφαλή αυτού, στέφανο του επιθυμίου. Ζωή της αυτός εκέδωκας αυτό μακρότητα ημερών σε όνοι αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτήν σωτηρίω σου, δόξα και μεγαλοπρέπειν θεθείς επ' αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογέννη σε όνοι αιώνους, ευθανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστομης αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάθη της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσαι αυτούς ως κλέβανο πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος ενεργεί αυτούς, ενταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, το καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκνε σε κακά, διαλογίσαι του βουλά, δε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσαι αυτού νότου περιλήπη, ετοιμά το πρόσωπο αυτό. Υψώθηκε, Κύριε, τη δύναμή σου, άσουμε και ψαλούμε τα ζυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αή, και ει του αιώνου των αιώνων αμή. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάτρεψε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησμαντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήρθε τας ασθενείας ημών, ένιχε το όνοματό σου, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευτείτε το όνομά σου και τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτη ημών των αιώνων δώσε εμείς σήμερα, και άφησε εμείς το φιλί.

0: τόσο μυστήριο και λαό, με τι ευλόγε και με τη ευγνωμία του, μήπω την βασιλεύτηκα τα βαρβάρων μπορούμενα, και τόσων φυλάδων για θησαυρού σε πολιοθευμά. Δόξα πατρί και ιό και λίγο πνεύματι, ο υψωθήσεντο σταυρέ εκοσίω, τη φωνή μου σου καινή πολιτεία, του εκθρυμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεό. Έφεραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά με πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη σύν, όπλων ειρήνη αέτηρων τρόπεων, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε, μη παρήδη αγαθίτε ηκεσία ημών πανίμτε Θεοτόκε, στήριξαν Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεσαι και έλευση βασιλεύει, και χορήγει αυτή ει ουρανόθετη νίκη, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύν της ανεθίβοντές με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ, πολύ λέγω στη ψυχή μου. Και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκ έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι Σύ επάταξες πάντας εχθρενοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση τη αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της ουστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλήν μου, ουσί φορτίον βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώεσαν και σάπησαν οι μονοπές μου, προσώπου της ευφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμπθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλίστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναδίες μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλης ερματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άραλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπους σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπον μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και εν τους ανευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσχοι και κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύν της ανημισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθουσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, εδίψησέ Σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο αυθήν Σύ, του ειδήν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου, ότι κρίσουν το ελαιό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσου το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτη μου τερίγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειρές ρομφέας μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ουδέ βασιλεύσε φραντίστε επί του Θεού, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγι στόμα λουδονάτικα. Εν της όρθισε μελέτων εις έω και γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει.

εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, πλήνον του ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογήστην με τον καταβενόντων εσυλάχων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίε καθέποντες εν τάφο, όνο καμής της έτη και ευτύχτης χειρός οπόστησαν, έθετο μεν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστερήχτη ο θυμός σου, και πάντα σου μετεωρισμού σου επίγαγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθεν και ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασε προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης αγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα την νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάση στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση στα συνομία σου, τον ιόμενον πάση στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κι στέλος οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς εν απέχουσε να το λέω δυσμών, εμάκρυν να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ιούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσυχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξεμφθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουχ υπάρξει κι ουχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάψε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο

αυτού, εν παντί τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εις έρθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστεν οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου.

μου και ομοιωθήσουμε τις κατεβαίνους συνεισλάχων. Ακουστών πείσον με το πρωί το ηλαιόν σου ότι επισήλπισα, γνώρισον με Κύριο Δόνιν υπορεύσομαι ότι προσέρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξον με το πίν το θέλημά σου τη Σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους τύποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσα μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και εξωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων των Θεοέξεων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτό του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου σαν Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Θαύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Γένους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και το Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της Ιεράς Μονής Θαύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκων των αναυτές του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ κλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως.

0: και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκης τους όντους των όνων, αμήν. Πάντα τα έθνη μικροτήσα τε χείρας, αναλλάξα το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Υπέδαξε λαούς ημίν και έθνη που τους πόδας ημών. Ξελέξα το ημίν την κληρονομία να αυτό, την καλονίνη ακόβινη γάπησεν. Ανέβη ο Θεός στον αλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλτε το Θεό ημώ ψάλατε, ψάλτε το Βασίλειο ημώ ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσχης γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήθισαν, μα του Θεού Αβραάμ, μα του Θεού οι κρατεί της γης φόδρα επίθυσαν. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρια Αγίου αυτού, ευρύζω γαλιά μου ότι πάση της γης. Όρισε όν τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρες συναχτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι δου οι βασιλείς της γης συνήθισα, ότι ήρθασαν επί το αυτό. Τι ειδώντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσελέχθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν. Εκεί ο δίνος ως δικτούσης, εν πνεύμα την πιέως συντρίψης πλοίαθαρσης. Καθά περικούσαμε, ούτε και είδαμε πόλη Κυρίου των δυνάμεων, πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός ο θεμελίος να αφήνει στον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το ελαιός μέσω του λόγου σου. Κάτω όνομά σου ο Θεός, ούτε και ένεσή σου επί τα πέρατα της γης. Δικαιοσύνης πλήρης δεξιά σου. Εφραθεί το όρος Ιών και αγαλιάστησαν εφηγατές της Ιουδαίας, ανέ και το κρυμάτο σου, Κύριε. Κυκλώστε Σιών και περιλάβετε αυτή, διηγήσεστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμη αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίνε ο Θεός ημών εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, αυτός που μανεί μας τους αιώνας. Ακούστε τα αυτά πάντα τα έθνη, ερωτήσεστε πάντα οι κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε η γενής και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίρνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και μαρία της καρδίας μου σύνεση. Κλείνω εις παραβολή το ους μου, ανοίξουν σατήριο το πρόβλημά μου. Είναι αντί φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της παίρνεις μου κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Που δώσει το Θεό εξήλασμα αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και κοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ου κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθρήσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνος απολούνται και καταλήψουσαν λωτρείς των πλούτων αυτών. Κοιτάφι αυτόν οικεί αυτόν εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτόν εις γενάν και γενάν. Δεκαλέσαν το ονόματα αυτόν επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμιού συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετατάφθεν τα στόμα τη αυτών ευδοκίσουσι. Ως πρόβατε εν άδεια εφεντώ θάντας ποιμανή αυτούς και κατακυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και βοήθεια αυτών παλαιοθύστεν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Κλείνω Θεό, λυτρώστε την ψυχή μου, χειρόσα το όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πληθύσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτό λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ τον αγαθήνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενάς πατέρων αυτού, έως αιώνος σου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμίου συνήκε, έπορα συνευρήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και άγι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γη από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει αφρέπεια της ωραιότητος αυτού, ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και παρασιωπήσεται. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσεται και κύκλο αυτού κατά γης φόδρα. Προσκαλέσε τον ουρανό άνω και την γη, του διακρίνε των λαών αυτού. συναγάγεται αυτό του ουσίου αυτού, του ζητηθεμένου στη διαθήκη αυτοεπιθυσίε, και να γελούσει η ουρανή τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεό κριτήσει στην. Άκουσα ο λαό μου και λαλήσω σε Ισραήλ και διαμαρτυρωμένη, ο Θεό σου είμαι εγώ. Που κάποτε στι θυσίε σου ελέγξω σε τα δε ολοκαυτώματά σου, νοπιών με στη δία παντό. Που δέξουμε εκ του οίκου σου μόσχου, σου δέκ των ποιμνίων σου χυμάρου. Ότι εμάς τη πάντα θηρία του αγρού, κτίνε τις ώρες και βόες. Έγνωκα πάντα πετεινά του ουρανού και ορώτησε αγρού με θεμού εστίν. Εάν πεινάσου μισή, πω εμίγαρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγω με κρέατα, αυρονία ματράγω πίω με. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοσ' το υψίστο της εχάσου. Επικάλεσέ με λιμέρα θλίψεως και ξελούμεση και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός, είναι τι εκδηγεί τα θωκαιώματά μου και να λαμβάνει τη διαθήκη μου διαστοματό σου. Συνδεμή σα, παιδεία, και εξέβολε του λόγου μου στα πίσω, ή εθεώρη κλέπτη, ή συνέτρεχε αυτό και με τα μυχού την μερίδα σου ετήθη. Ο στόμο σε πλώνω σε κακία, και η γλώσσα περιέπει και τελειότητα. Καθήμονο κατά του αδελφού σου κατελάλη, κατά του ιού τη μητρού σου ετήθη σκάνδαλο. Ταύτα ποιήσα και σύγχυσα, υπέλαβε σε νομία ότι έσω μέση όμοιο. Ελέξω και παραστήσω κάτω πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Συνέτε δι ταύτη πλουθανόμενη του Θεού, πότε αρπάσει και ομοί οριόμενο. Θυσία ενέσεω δοξάσει με και εκεί οδό, ή δείξω φωτο σωτηριών μου. Ελέησόν μου ο Θεό κάτω μέγα ηλαιό σου και κάτω πλήθο των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλέον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη δια παντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πόνιρο ενωπιών σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρυναισθέσαι. Ιδού γαρ ανομία συνελήφθην και νομαρτήσε και στις έμοι μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησε στάδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίζ μη σώμη και καθαριστήσουμε, πλύζ μη και περχιόλου ευκαθίσουμε, κουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνα, αγαλιάσον το στέα ταπεινωμένα, απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα θες εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανένεις απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους του σοδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψουσι. Πρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήκεις και το στόμα αναγγενεί την ένεσή σου. Τι θέλεις αστησία να το κάνω καυτό μου το καθοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένον, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθείον το τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτό θυσιαστήριό σου μόσχους, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νικιά ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νικιά ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι καυχάν κακία ο δυνατός, νομίαν όλη την ημέρα. Αδικία ανελογίσα το η γλώσσα σου, σε ξηρών οικονημένων επίησας δόλων. Η γάψας κακίαν υπεράθουσιν, είναι αδικίαν υπερτουραλίσι δικαιοσύνη. Η γάψας πάντα ρήματα καταποντισμού γλώσσα δουλεία. Δια του Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτήλησε και μεταναστεύσεσαι από σκυλώματό σου και το ρίζωμά σου αγγίζοντον. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται και ρούσιν. Είδω ο άνθρωπος σου κρέφτω το Θεό βοηθών αυτού. Αλλά επίρπησε από το πλήθο του πλούτου αυτού και να δυναμώθει από τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δε ως ιελέα κατάκαρπος από το οίκο του Θεού, ήρπησε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίσης και υπομερώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των ουσίων σου. Είπε να άφρον η καρδία αυτού και έστει Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήθησαν ανομίες σου και έστει ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους υιούς των ανθρώπων του, η δίνει αίσθηση νιών εξητών των Θεών. Πάντες εξέπειλα να μου εχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν αγαθών, ουκ έστι νέος ενός. Οχι γνώσανε πάντες εργαζόμενοι την ονομία, κατεστίαντε στο λαό μου εμπρόσι άρθουν. Τον Κύριον ουκ επικαλέσαν το, εκεί εφοβήθησαν φόβον ουκ εμφόβος. Ότι ο Θεός διασκόρπισε ως τ' άνθρωπο αρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσαν αυτούς. Εις δώσε εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, ότι επιστρέψε τον Θεό την αιχμολωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φραθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός να το ονοματί σώσομαι και να τη δυνάμει σου κρεμίσμε, ο Θεός εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στοματός μου. Ότι αλλότροι επανέστησαν επ' εμέ και οι κρατείες ζήτησαν την ψυχή μου, και ο προέθεα του Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, τελευθείως εξολόθρωσον αυτούς. Εκουσίως θύσεις εξομολογήσω με το όνομα σου, Κύριο Διαγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσουμε και της εχθρής μου επίδωνε ο θαλμός μου. Ενώθησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχεσμε και σ' άκουσον μου, ελπίθυνε τη αδουλεσία μου και ταράχθεν από φωνής αυτού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλαινε επ' εμέ ανομίαν καινουργία νεκότων μη. Καρδία μου ταράχθενε μη και δειλία θανάτου επέφεσαν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήρθαν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος και είπα, «Τις δώσου μητέρια σου περιστεράς και πεταστήσου μη και καταπάσου». Είδα εμάκρυν να φυγαδεύουν και βλύστην ετιερή μου, προσεδεχόμουν το Θεό του ζωντά μου από λιγοψυχίας και από καταιγίδους. Καταπώντησαν Κύριε κατά διέλυτες γλώσσες αυτών, ότι είδαν ονομίαν και αντιλογίαν την πόλη. Ημέρας και νυχτός και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής, και νομία και κόπωσαν μέσω αυτής και αδικία. Κι ούχα εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόπος και δόλος, ότι ο εχθρός σου λιδισέμι πέναγκαν, και ο μισόν επ' εμέ με βαλωριμόνησε, εκρύβηναν από αυτού. Σι δε άνθρωποι ισόψυχοι, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό γλυκανάς με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύουμε νομονία. Ελθέτω διθάντας από αυτούς και τα βήτωσαν εις άβους ζώντες, ότι πονηρίαν τις παρικίες αυτών μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό να και έκραξα και ο Κύριος οικουσέ μου, σπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσου μου και απαγγελώ και σε ακούσε της φωνής μου. Λυτρώστε εν ειρήνη την ψυχή μου από των εγγυζώντων μη, όταν πολλοί σήσαν συνεμή. Σε ακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς που υπάρχουν πρώτων αιώνων, παρεστήν αυτοίς αντάλλαγμα, ούτε και φοβήθησαν τον Θεόν. Ξέτεινε την κύρα αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν την διαθήκη αυτού. Διαμερίστησαν απόργειες του προσώπου αυτού και έγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλαιων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριο τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ουδώσει τον αιώνα άλλον το δικαίω, είδε ο Θεό κατάξει αφού σε φρέα διαφθορά. Άνδρα αιμάτων και δολιότητα σου μη μισεύσου ή τα σημαίρα αυτών. Εγώ δεν Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαβούς.

0: κατά πάντων των Αγίων ημών έρχονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Λέησον με ο Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος, όλην την ημέρα πολεμούν εθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλην την ημέρα, ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ, δε ελπιώθησε. Εν το Θεό φαινέσαι τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισε, αν φοβηθήσω με τη φύση μη σάλτς. Όλη την ημέρα τους λόγους μου δελίσσοντο, κατέ μου πάντες οι δελογισμοί αυτών εις κακόν. Παρικήσω και κατακρύψω στην αυτή την πτέρνα μου φτάξωση καθά περιπέμεινε ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσους αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις, ο Θεός η ζωή μου εξηγηλάσει εφ' τα δάκρυά μου να ποιόν σου, όπως και την επαγγελία σου. Επιστρέψει νεχρή μου στα οπίσω, ενίων ημέρα επικαλέσω μέσα, ειδού έδινε του Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγον, επί το Θεό ήλπισα, που βυθίσω με την ποιήση με άνθρωπος. Εν μη ο Θεός ευχαίας αποδώσαινε σε όσου, ότι ήσου την ψυχή με θανάτου, τους οφελούς από το κρύο και τους πόδων πολυστήματος, ευαριστής ενώπιον Κύριων φωτίζοντων. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι πισή πέπειται η ψυχή μου και επί τη σκιά των τερίγους ελπιώ έως ο παρέλθει ανομία. Και κράξαν επί τρος των Θεών, των υψητών των Θεών, των ευεργητής αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδεκεν εις ομονιδούς σου καταπατούντας με. Εξαπέστειλε ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ρίσω την ψυχή με εκ μέσου σχημνών εκείνη διαταραγμένους. Ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα δοξία, υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και βάσει την εκείνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου, όριξαν προσώπου μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήρων και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με εσύ ελαείς Κύριε, ψαλώσεν έθνησιν, ότι μεγαλεί Θεός των ουρανών το έλεό σου και ως τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και υπάσα την εκείνη δόξα σου. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται ευθείας κρινέται των ανθρώπων. Και γάρε καρδία ανομία εργάζεστε εν τη γη, αδικία ανεχείρες ημών συμπλέκουσιν. Απλωτριώθησιν η αμαρτωλή από μήτρα, σε πλανήτησεν αφουγαστρός, ελάζεστε ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση σου το όφεος, ουσία σπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ή της ούκης ακούσετε φωνής αποδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντες αυτών το στόματι αυτών, τα σμήλα των λόγων των συνέδελεσαν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως ήθορ διαπορευόμενων, εντενεί το τόξον αυτού έως ο ασθενής σου συν. Όσοι κυρώς τα κίσονταν ελευθίσονται, έπεπε σε πύρε επ' αυτού σου κίδων των ηλιών. Πρώτος συγένω της ακάνθης αυτών, την ράχνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφραντίσεται δίκαιος όταν η διεκδίκηση, τα σύρας αυτού νύψεται εν το αίμα του αμαρτωλού. Κύριε άνθρωπο, όσοι άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστί ο Θεός κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών ο Θεός, εκ των επανισταμένων επεμέλητρος έμε. Ρίσε με εκ των οραζομένων την ανομία, εξ ανδρών αιμάτων σώσον με, ότι ιδού εθύρασαν τη δυχή μου, επέθετο επεμέτρεται η. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, αν ευθονομία σε έδραγον και κατεύθυνα, εξεγέρθη η συνάντησή μου και είδε, και εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεσαι το επισκέψετε πάντα τα έθνη, μη κτρίζεις πάντα οραζομένη στην ανομία. Επιστρέψουν εις εσφαίραν και λοιμώξουν οσκίων και κυκλώσει πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ροφέν τες χείλες εν αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ Κύριε εγγελάζεις αυτούς εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω ότι εσύ ο Θεός αντελήπτωρ μου ή, ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μεν τις εχθρείς μου, μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτέ του νόμου σου. Διασκόρπισαν αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς που υπερασπιστείς μου, Κύριε. αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλιών αυτών, και συλληφθήσαν εν την υπερηφανή αυτών, και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται στην τελεία, εν ορίς στην τελεία, στο μη πάξωση, και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάντων της γης, επιστρέψουν τη σφαίρα και λοιμώξουν ως σκύων και κυκλώσουν πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει ο γης σου συν, εγώ δεάσουμε τη δυνάμη σου και γαλιάσουμε το πρωί του ελαιό σου, ότε γεννήθησε την Αιγύπτο μου και καταφυγή μου, εν ημέρα θρησός μου. Φοηθός μου εις ύψαλό, ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου, το ελαιός μου. Ο Θεός οπόσου ημάς και καθήλες ημάς, οργήσεις και οκτήρισες ημάς, συνέστας την γη και συντάραξες αυτήν, ίεσαι τις εντρήματα αυτής ο δεσαλεύτη, έριξες το λόγο σου σκληρά, επότησες ημάς γίνον κατανήξεως, έδωκες οπομένης τη σημεία σου τη φυγή να προσώπου τόξου, όπως αριστώσει η αγαπητή σου, σώσει δεξιά σου και πακουθών μου. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, αγαλιάσουμε και δημερό σήκημα και την κοιλά των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέας της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλέας μου. Μωάβ λέβης ελπίδος μου, επί την ειδωμέα εκτενώνται υπόδημά μου, εμεί ολόφελοι πετάγησαν. Της απάξε με εις πόλη περιοχής ή της οδηγήσε με ως της ειδωμέας. Ουχήσει ο Θεός από σάμενος ημάς, τσούκ εξελέξει ο Θεός της δυνάμεις εν ημών, δώσε μην βοήθεια να εκλείψει ως γεματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό πείσουμεν δύναμη, και Αυτός εξουδενώσει τους λίγοντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός εις δεήσεώς μου, πρόσθεσε προσευχή μου, από τον περάντο της γης προσέκαι κραξά. Εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ίσωσάς με, οδήγης άλλας με το γενή της ελπίης μου, πύργος ισχύος ο προσώπου εχθρού, παρετήσονται σκηνοματίσου τους αιώνας και παστήσουν τη σκέπη των τρίγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εσύ κούσα στον ευχό μου, έδωκα σκληρονομία της φωμένης στο όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προσθήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιν του Θεού, έλεος και αλήθεια αυτού της εξητήσει, ούτε ψαλό το ονοματίσου τους αιώνας, το αποδούμε τες ευχάς μου ημέραν εξ ημέραν. Δόξα Πατρική, ό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, ό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουτχή το Θεό παταγής την ψυχή μου, ότι παραυτόκαρτο σωτηριών μου. Και χαραυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ουμείς αλευθώ εκπλείον. Έως πότε επιτίθεστε πάνθρωπον, φωνεύεται πάντης ημείς, ως τείχο κυκλημένο και φραγμοσμένο. Πλην την τιμή με βουλεύσοντα απόσταστε, έδαγον εντύψη το στόματι αυτών ευλόγου και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγει τη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή είναι. Ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ουμείς μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου και το Θεό. Ελπίσετε από αυτόν πάντα στη συναγωγή λαού. Εκχαίρετε ενώπιον αυτού της καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται ή των ανθρώπων, σε ευδύση ή των ανθρώπων, εις διγείς το αδικήσε, αυτή εκματιότητος επί το αυτόν. Μη ελπίζετε πανδικίαν και πιάρπαγμα μη υποθείτε. Πλούτος εν ρε, μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού, και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσεώρθη, ζωή δείξεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άγγισμα εν γύρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως με το Αγίο όφθυνση, του ειρήν την δυναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου πεζά, στα χίλιον πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας ήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ή εμ μου επόμενος επί της τρομής μου, εν της όρτης σε μελέτωνεσέ. Ότι γνήθεις βοηθός μου και τη σκέπη του ρίγου σου αγαλιάσου με. Εκοχή τη ψυχή μου πίσω σου, εμούτε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δεισμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εις ελέσσονται στα κατώτα της γης, παραρωθήσονται εις θύρας ορφέας, Μερίδες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφρανθίστητε επί το Θεό, επενεθίστητε πάσο ομνίων εν αφερτώ, ότι εν εφράγει στόμο, αλληλούδε να άρρυκα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, το δε εστέμε προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέφος όμως στροφής πονηρευωμένων, από πλήρη τους εργοζομένων αδικίαν. Ή την εσηκόνησαν ως ορομφαία τα ζελώσεις αυτών, εν έτεινα τόξων αυτών πράγματι πρών, του κατατοξεύσαν από κρίσεις άμμων, εξάφενα κατατοξεύσουν αυτών που φοβητήσονται. Κρατέωσον αυτής λόγων πονηρών, διήγησε το του κρύψε παγίδα, ύπον τη όψεται αυτούς. Εξηρέησαν ανομία, εξέλιπνον εξερευνώδες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος η καρδία βαθία και ψωθήσε το Θεός. Βέλος νηπίων εγνήθησαν η πληγή αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών, εταράθησαν πάντες οι θόρυδες αυτούς και φοβήθη πάσα άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα πείματα αυτού συνήκαν. Εφραντίστε δίκαισον το Κυρίο και ελπί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι αυτοί στη καρδία. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτσι και

0: μετά πάντων των Αγίων ημών έξοδες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και αεί και εις τους

Ελέησόν μου ο Θεός, κατά το μέγα ελεώσει, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε, ιδού γαρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και εύκοσύνην, αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου, μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σέβησε επισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα στη Σία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, τη Σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς της Ιαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώριν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντον, ή να όταν σε είδος εις σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξω συνωτησί υπάρχει σαλή.

Θεέ Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έρσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σύγκριε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και

άγγελος εν το κόσμο, νύφων αρχιεράρχα, εδείχθης ουρανίος ουβίο και αποστολικές δωρεές της Εκκλησίας φεδρύνης το πλήρωμα, διώσου την λαμπρότητα

Ιμνωνος Μάρκου και Μακαρίου διαπυρός τελειοθέντων, νεοφύτος Ζήνωνη και το Γαΐο, στρωμνή της Ικάμινος

τελειούτε, ο πασαρίων πάσαν αρετήν φέρουν, πασόν αμοιβάς γης αποστάς λαμβάνει. Τι αυτή η μέρα διήγησης περί της αχαιροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού,

του εν το Άγιο Σχήματι με το ονομαστέντος Θεοδοσίου Μοναχού της Λαύρας του Κιέβου, πάσαν παριδών ηγεμονίας δόξαν, σοφός Θεοδόσιος Χριστός συνήφθη, τι αυτή η μέρα η ανάμνησης

εν έτη χιλιοστό επτακοσιωστό δεκάτο έκτο, έριξε πέδα στρατιάς αλλοφύλων, πόλην τε έσωσε Κερκύρας ο προστάτης, μνήμη των Αγίων νέων μαρτύρων Αναστασίου και Δημητρίου των εν Λέσβο αθυσάντων, Λέσβο έπαινος και χαρά Εκκλησίας, γέγονε διάσημα.

0: Χριστός Ανέστη Χριστός ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεώμεθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και έτσι Ανέστη Χριστός.

Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου Δημητρίου, Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου, Δήμητρας Αντωνίας Αργυρής, Ευτυχίας Ιωάννου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντών.

κατηχούμενοι δασκεφαλάσιμων του Κυρίου, πίνατε. Κύριε Θεός ημών ανυψής κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ομνογενήσεων και Θεών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψαν επί τους δούλους τους κατοικουμένους τους υποκυκλικότητας των αυτών αυχέν και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λωτρού της πολυγενεσίας, της αφαίσεως των αμαρτιών και των εδήματος της αυθαρσίας, ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρίφθησαν αυτούς το εκπαικτή σου ποίημα. Είναι και αυτοί συνειμιδοξάζουσιν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου,

Ευχαριστούμεν Σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσετε ημάς παρεστήνει και νύν το Αγίος της Εστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής υπέρ των ημετάρων αμαρτημάτων και των του λόγου γνοημάτων. Πρόσδειξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστη του προσφέρυνση, δεήσεις και εκκαισίας και θυσίας ανεμάθουν ο φαντός το λόγος και ικάνουσαν ημάς ως έθνη διακονία στο τάχτη, εν τη δυνάμει του Πνεύματος από το Αγίου, ακατογνώστος και απροσκόπησαν καθαρό του μαρτύρου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών, ήλος μισθον το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση,

Κυρία, πάλι και πολλά της Σύ προσπίπτωμεν και Σου, δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα σφιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοπον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου της Αιστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη στα τρέμινση, ανενόχουσε κατακρίσουμε τέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Πορανίου Βασιλείας αξιωθήνε.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

εν παντή τόπου της δεσποτείας Του, σίγαρη Θεός, ανέκριστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύτοσον, Σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Σύ εκ του μη όντως εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχάρισε την μέρουσα. Υπέρ τούτο αναπάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύμα της Σου το Αγία, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξασαι και δεξίωσας, και έτης η παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χεροβήμ και τα σαραφήμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση.

των Αμάνων στην εισνύψιμ ψυχή εις άμα στην αμαρτέλα στην κοινωνία του Αγίου του Δέματος εις βασιλείας ορνάντε μας παρέσε την προσέ εμείς θύμα εις κατάκλην έτσι προσφέρουμε εις λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των ανεπίστανα παυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων και ελίκων ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματι και εν πίστη τετελειωμένου.

0: πνευματικής εν την καταπέμψιμη την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Και λέξω.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς αποφάσιμον.

0: Συ παρακατευθέμεθα τη ζήνη μου, ανάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και εκετεύομαι. Καταξίωσαν εμά με τα λαβίντα λοιπόν ανίσου και φρικτών μυστερίων, τάχτη τη σειρά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότου. Η σάφησε να μαρτιώνει, η συγχώρηση πλημελημάτων, η πνεύματο και η κοινωνία, η βασιλεία ορνών και ονομία, η παρεσέντη προσέμι, η κρίμα, η κατάφυγη. Και καταξίωσαν εμά δέσποτα με τα παρησία, σε κατακρήτω τον μαν επικαλείστε. Σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

μου τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σε εξουκότησαν τα πάντα παρακαγών, αυτός δέστορα νόθεν έπειδε υπό τη σου κυκλικότητα σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκειναν σε αρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέστορα τα προκείμενα πάση νημήνη αγαθών εξομάλυσαν και τα νεκάστα διαν χρία. Τη πλέου ει είδου διπορούσε συνόδευσαν του νοσούντα ή ο ιατρό των ψυχών των σωμάτων.

και Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Καθηκητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνω το Πατρίς και αθήμενος και ανμαράτος ημών, και καταξία σου κρατεά σου, Κύριε, μεταδούνε με το χάτο σώματος σου του τιμίου αίματος και δημών παντήτωλο. Ο Θεός ηλάς το μαρθρό και λέησον, ο Θεός ηλάς το μαρθρό και λέησον, ο Θεός ηλάς το μαρθρό και λέησον, εξώσεις ο Θεός μου Βασιλέας.

0: Πρώτον του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιό σα και χανανέαν ελεή σα. Και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον τα σπλάχνη τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενό σου, ω την πόνη και την εμόρουν. Η μέγα του κρασπέδου σου αυξαμένη ευχερό στην ιέ συνέλαβε. Η δέντρο σου σαφράντου πόδα κρατήσασα. Τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνό, όλον το σώμα τολμώ δέξα σε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περικίνα και φώτισό μου τα ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβεία σε σπόρου στεκούσισε και των επουρανιών δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό είσαι αιώνα στον αιώνα να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερθώνεις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δαίμονι σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα ακούσια και τα ακούσια, τον λόγο, τα ενέργο, τα γνώση και αγνία. Αξιώσω με κατακρίτω με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, η άφεση να μαρτιών και η ζωή αιώνιων να μην. Η δούβα δίζω προστίαν κοινωνία, φλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργα ρηπάσει του αναξίου φλέγων, αλλούν κάθον εκπάσει με κυλίδο. Του δείπνο σου του μυστικού σήμερα, νιέ Θεού, κοινωνώ με παράλαβε. Ουμίγα τη εχθρή των μυστήριων ύπο, ου φίλη μα ειδό ο καθάπερ Ιούδα. Αλλά ο σολιστή ομολογό, η μνήση τη μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άφραξε αριστείρου εν αξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν νουν τρέφει ξένο. Έφραξε πόδα με Χριστέ και ελίωσε το θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτα αμαρτία μου και εμπλησίνε τη εσύ τρυφή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκιστών μεγαλύτερη αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου, πώς εις ελεύσου είμαι ανάξιος. Εάν εγκαρτολμήσω, συνεισελθύνεις στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εις κρίμα μη γέννητο, τάγια τάχτα για τον ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και γιασμόν ψυχής και σώματος, και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστη το Θεό αγαθόν εστί, θύθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ουμίγαρς εχθρής το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερ Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός ημνήσει τη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους επί τη μνήμη του εναγής πατρός ημών Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, με ιδιαίτερη πνευματική χαρά και αγαλίαση η Εκκλησία μας τιμά σήμερα έναν άκλαντα χάριτος και αγιότητος που αιώνες τώρα κοσμεί το στερέωμά της. Πρόκειται για τον Άγιο Νύφωνα, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος αυτός γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς ευλαβείς και εναρέτους, τον Μανουήλ και τη Μαρία. Από μικρός ήταν εγκρατής, σόφρον, ταπεινός, με πολλή αγάπη και πόθο για το Θεό και ιδιαίτερη έφεση για την προσευχή και τη μελέτη των θείων λόγων. Μία ημέρα, όταν ήταν σε νεαρή ακόμη ηλικία, πέρασε από τον τόπο του ένας ευλαβής μοναχός, ονόματι Ιωσήφ. Χωρίς τότε να χάσει ευκαιρία ο τότε Νικόλαος, τον ακολούθησε, δίχως καν να αποχαιρετήσει τους δικούς του που τόσο αγαπούσε. Μετά από αρκετές περιπέτειες στη ζωή του, έρχεται στο Άγιον Όρος και αποσύρεται στη Μονή Διονυσίου, όπου σύντομα λαμβάνει το Μέγα Σχήμα και χειροτονείται πρεσβύτερος. Η φήμη της αρετής του απλώνεται πέρα από το Άγιον Όρος. Το 1486 ο Άγιος Νύφων ανέρχεται στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως σε εκείνους τους τόσο δύσκολους καιρούς. Δύο χρόνια μετά, ο Σουλτάνος Βαγιαζίδ Β' τον καθερεί. και πολλές περιπέτειες αρχίζουν τότε για τον Άγιο. Το 1503, με μεγάλες τιμές, καλείται να αναλάβει τη διοίκηση της Εκκλησίας στην Ουγγροβλαχία. Σύντομα όμως δημιουργούνται προστριβές, με αποτέλεσμα την εκδίωξη του Αγίου από τη Βλαχία. Ο διπορώντας τότε ο Άγιος φθάνει και πάλι στο Άγιον Όρος, όπου ως άγνωστος ζήτησε να γίνει δεκτός ως δόκιμος στη Μονή της Μετανοίας του. Σύμφωνα με το τυπικό της Μονής Διονυσίου, του ανέθεσαν το διακόνημα του Βουρδουνάρη, του έχοντος δηλαδή την φροντίδα των ζώων. Κάποια ημέρα, ενώ φύλαγε τα ζώα, κάποιοι μοναχοί είδαν μια φλόγα να υψώνεται στον ουρανό και μέσα σε αυτή διέκριναν τον Άγιο προσευχόμενο. Τότε οι πατέρες με θερμές προσευχές ζήτησαν από το Θεό να τους αποκαλύψει ποιος ήταν αυτός ο μοναχός. Πράγματι ο Θεός δια του Τιμίου Προδρόμου εμφανίστηκε στον ηγούμενο της Μονής λέγοντας τα εξής: «Σύναξε όλη την αδελφότητα και πηγαίνετε να προϋπαντήσετε τον Πατριάρχη Νύφωνα, για να μη ζημιωθείτε τα μέγιστα, φτάνει τόση ταπείνωσή του». Πράγματι, επιστρέφοντας ο Άγιος από τη βοσκή, είδε μια ιερή πομπή να τον υποδέχεται και τότε κατάλαβε πως το μυστικό του είχε πια φανερωθεί. Συνεχίζοντας την Αγία και θεάρεστη βιωτή του, ο Άγιος, φθάνοντας σε βαθύ γύρας, αφού προγνώρισε το θάνατό του, ζήτησε συγχώρεση από τους πατέρες, ευλόγησε την αδελφότητα και ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Όλος ο βίος του Αγίου Νύφωνος είναι μια σιωπηλή κραυγή, πως η ταπείνωση είναι μια ανάβαση, μάλλον μια κατάβαση, μια πορεία που αρχίζει από το μηδέν και προχωρεί στο άπειρο. Δεν έχει τέλος. Η ταπείνωση είναι το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού. Γι' αυτό ο ίδιος είπε στους μαθητές του: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία». Η ταπείνωση εκφράζεται στη θέληση, στον πόθο, στην πράξη να πεθάνεις εσύ για να ζήσει ο άλλος άνθρωπος. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του από τη θεϊκή δόξα και μεγαλοπρέπεια και έγινε άνθρωπος χωρίς την αμαρτία». Αυτή είναι η κίνηση ταπείνωσης. Αυτή η δύναμη συγκροτεί, συνέχει και ενώνει τα πάντα. Για να το κάνει ο άνθρωπος αυτό, δεν πρέπει να κρατήσει για τον εαυτό του τίποτε, ούτε και να προσδοκά. Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο. Ενώ φαίνεται φοβερό και τρομερό πράγμα το να πεθάνουμε εμείς για να ζήσει ο άλλος, τελικά, αν γίνει, συντελείται ένα μυστήριο και όλα μετρούν αντίστροφα. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι σε διέλυσαν, εσύ βγαίνεις δυνατότερος όλων, νικάς δια του θανάτου, δια της υποταγής και της ταπεινώσεως. Σε μια επιστολή του, ο Όσιος Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης έγραφε: «Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όλους τους σηκώνει με την αγάπη της, τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε ακόμη και το υλικό για τη σάρκα τους». Ενώ όμως όλοι ζητούμε από τον Θεό τη σωτηρία μας, τις περιστάσεις που μας έρχονται να ταπεινωθούμε τις διώχνουμε. Μοιάζουμε με τον άνθρωπο που δεν ξέρει τι θέλει, γιατί ενώ ζητούμε την ταπείνωση, όταν έρχεται η ώρα να ταπεινωθούμε δεν την αποδεχόμαστε. Είναι μεγάλο μυστήριο η ταπείνωση και όσοι από μας επιθυμούμε μια πραγματική ελευθερία που θα μας ελευθερώνει από το άγχος, από την πίεση και την αμαρτία, αυτό θα το βρούμε μόνο μέσα στην ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση δεν έχουμε τα αποτελέσματα της χάριτος, δεν έχουμε αγιασμό και θέωση, άραγε ούτε και αγίους ανθρώπους. Σήμερα που τιμούμε έναν τέτοιο μεγάλο γίγαντα της ταπεινώσεως, ας τον οικετεύσουμε θερμά να πρεσβεύει στον Τριαδικό Θεό, να ζήσουμε από αυτή τη ζωή τους εύχυμους καρπούς αυτής της Θεοποιού αρετής της ταπεινώσεως. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευχαριστούμε συνδέστατα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ό,τι και την παρούσα ημέρα καταξίσω σημά των απολαγνίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμε πειθώντας σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον θεκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρτουσιν ημών το στρατό και παντήτωλό σου. Ότι πάσα εδώ είσαι αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνεθεν εστί, καταβαίνον εξού τον Πατρός των Φωτών. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς, εκφύν καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείτων Βαβυλώνια ευρωδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρειες καρπής ευλόγησον, τους εξ αυτών μεταλαμβάντος αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην, το Σύο Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ταύτα προετέλησαν πορτωσόν δούλων και εις μνημόσουν τον ευσεβή την πίστη τελειοθέντο. Παράσκω δε αγαθέ της τα ευθρεπίσας η ταύτη στη μνήμη επιτελούση πάντα προσωτερίαν αιτήματα και των ονείων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβήσεις Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Το Σύο Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως σου τη μνήμη επιτελούμεν και πάντου σου Παναγίων. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ερθεθυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερά και ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαυρό μεταμορφώθης εν όψη των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου το Ρώσο, το Ομολογή, το Πορφυρίου, το Καυσοκαλυβή του, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Καπουνακιώτου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Παντελεήμνους του Ιαματικού Αρτεμίου και Αναστασίας της Ρωμαίας, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Αποστόλου του Νέου του Εξαγίου Λαβραντίου και Σταματίου, το Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Σωστόμου, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Έθλου του Διακόνου και το Σίου Πατρός ημών Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, όν την νήμην επιτελούμεν και πάνων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς δε φυλά την πάνταση μας, καλημέρα μας και βοήθειά μας.
3: Επάντε και έχεις τους καλύσματος Υιός, των σοφιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός ευσυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε τι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πορωνίων θερών κατεξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποφθανώντα και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοπιάσω μυστήριο, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσκενέστε ταύτα καμή, εις θείας την ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μη κέτη εμ' αυτός όλεση το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτω το τι δε βιώ πάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον κατά της ανάπαυσιν, ένθω τον ορτοζό τον ήχος ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή, τον καθερότοντος απροσώπου το κάλλος άρητον, στιγαριτώντος εφετών και ανέκφρασος εφροσύνη, τον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ μνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσαν εις παράς σου μαγαθείς και επί τε μεταλήψη των ακράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δέμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και την τομτερήγον σου σκιά και δώρισέ με μέθης εις χάτης μοναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου. Εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σίγαριο άρτος εις ζωής, επηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι ακουσίως, οπήρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δι έλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδιά.

0: Μαρίας, ως πείραμα φεύγει Πάσχα κορούσμαν πάθος. Πρέσβη σφαίρος οι πάντες υγειασμένους, τες αξιερχείς των οσωμάτων, το πρόδρομό σου του σοφούς Αποστόλους, προστής δέσεν άφερε τον αγνήν μητέρα, όντας η τάσα έσπλαχνε δέξη Χριστέ μου, και φωτοσπέδα τους ανέργας ελάτριν, σίγαρη υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπότος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπατες πέβομαι καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μίσο εν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν εν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστιάφτη, εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρου λεύση σου, αξίως όνομα των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες εις Παναχράτος ο Μητρός και Πάτος ο των Αγιών αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσεις και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε τυξέως άσματων ανάξεων, κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεχούσα το αληθινόν φως, φώτης όνματος νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η τυπική της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποιείς όνματο το θανατωμένο τη αμαρτία, η το λέμονος Θεού φυλές πνευμασμήτηρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνεξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσαν τη θυσιανοήμασή μου και ανάκλεισαν τη δεσαιχμαλωσία των λογισμών μου και αξιώσόν μου μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών ισίωσε ψυχίστε και σώματος και παράστο μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Νην απολύγεις των δόλων σου δέσπον το ρήμα σου νηρήνη οτίδων αυθαρμήμων του σωτήριών σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων του λαού. Φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούς.

0: Σε εμάς από το πονηρό.
1: Ότι σε στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόματα όσο καθάπρεπε σπυρισσός εκλάμψος αχάριστην οικουμένην εφώτισεν. Α φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθατο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης επέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σοφήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών ευέξω την Θεία Χάριν και δια τόσων χιλαίων πάντας διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεό, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις χάρ καθηγητής ως τα Θεία Σοφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των απορρονίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θεωνέσαι διερχόμενος και τέρας ημεγίστης το μαζούμενος η πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε Πάντων.

και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρικέ, Υιώ και Αγίε.

0: την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόπον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

τέλειον είναι να πει ο άνθρωπος ότι κοιμάμαι ήσυχος, γιατί αφήνω τον εαυτό μου εις τα χέρια του Θεού και αποδέχομαι το θέλημα του Θεού όποιον και αν είναι. Δηλαδή για μένα το θέλημα του Θεού είναι η ανάπαυσή μου, είναι η ελευθερία μου, είναι η ξεκούρασή μου. Εγώ ζητώ το θέλημα του Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι ήσυχος όχι όταν πιστεύει ότι θα κάνει ο Θεός αυτό που θέλω εγώ, άρα αφού θέλω να γίνω καλά θα με κάνει καλά, αφού θέλω να πάνε οι δουλειές μου καλά θα πάνε καλά οι δουλειές μου, αφού θέλω να πάει η οικογένεια μου καλά θα πάει καλά. Αυτό είναι το ατελές, το ανθρώπινο. Το τέλειο, το σωστό είναι ότι εγώ θα εναρμονίσω την ανάπαυσή μου με το θέλημα του Θεού και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός, και ό,τι επιτρέψει ο Θεός αυτό για μένα είναι ευλογημένο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Εντεκάτη Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλουτου Διακόνου, διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνονος, Γαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Γαϊανού, του Οσίου Πασαρίωνος, του Αγίου Πατρός ημών Ήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ανάμνησης του υπερφυούς θαύματος εν την ίσο κερκύρα κατά των αγαρινών του εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, των Αγίων Νεομαρτύρων Αναστασίου του Πανερά και Δημητρίου του Μπεγιάζη, εις Καρσαμπά Μικράς Ασίας Αθλησάντων, των Αγίων Οσιομαρτύρων Βασιλείου και Θεοδόρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και του Οσίου Θεοδοσίου των Σπηλαίων του Κιέβου και πρώην ηγεμόνος του Οστρόβου. Ο Άγιος Εύπλους ο Διάκονος. Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε την αρχαία Εκκλησία των Μαρτύρων ήταν η διαφύλαξη των ιερών βιβλίων. Το 304 όμως ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξαπέλυσε φοβερό διωγμό εναντίον των ιερών βιβλίων και απαιτούσε τα βιβλία των χριστιανών να καίγονται δημοσίως. Αυτός ο διωγμός κατά των ιερών βιβλίων του χριστιανισμού ανέδειξε και τον διάκονο Εύπλο εις μάρτυρα. Ο Άγιος Εύπλους, που το όνομά του εκφράζει μία ευχή για καλό ταξίδι στο πέλαγο της ζωής, καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας και ήταν διάκονος στα χρόνια του Διοκλητιανού. Κατηγορήθηκε στον άρχοντα της πόλεως για τη χριστιανική του δράση και συνελήφθη την ώρα που μελετούσε την Αγία Γραφή. Με το Ιερό Βιβλίο στα χέρια οδηγήθηκε στον διοικητή, ο οποίος ζητά να του το παραδώσει. Ο Άγιος αρνήθηκε και οδηγήθηκε τότε στα βασανιστήρια, μέσα από τα οποία ο Άγιος έλεγε συνεχώς «Την πίστη μου δεν την αρνούμε, είμαι χριστιανός». Ο ηγεμόνας, βλέποντας ότι με τίποτα δεν κατόρθωσε να μεταπίσει τον διάκονο Εύπλο να αρνηθεί τον Χριστό, πήρε την απόφαση να τον αποκεφαλίσει διαξήφους. Οι δήμοι τότε κρέμασαν στο λαιμό του Αγίου ένα ξεσχισμένο Ευαγγέλιο και τον έσεραν μέσα στους δρόμους της πόλης για να τον διαπομπεύσουν. Ενώ ο Άγιος βάδιζε χαρούμενος επαναλαμβάνοντας τα λόγια «Δόξα Χριστώ το Θεό». Σαν έφτασαν στον τόπο της εκτέλεσης γονάτισε. Ασπάστηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και αφού προσευχήθηκε έπειτα έκλεινε τον αυχένα στο ξύφος του Δημίου όπου παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Έφτασε, όπως τονίζει ο υμνογράφος του, εκεί όπου βασιλεύει ο αίτητος επιτιμητής των κυμάτων, ο Ιησούς Χριστός, από τον οποίον κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίου.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτα στις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτει όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικρασασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίδες.
Στον ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής ως του διτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτής του φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού.
χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν, δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφωβα το παιδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άννης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη η Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα: «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του 3 φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει: «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο, Σωτήρη, αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε: «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησε από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσίου Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανε συνοδεία, να έχει πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο, που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωή συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού.
Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακός μορφώσεως όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο Μακάριος Γέροντας «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα να κινησί εμπαθών εις όλον το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάριτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήρθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικός «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών.
Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του. Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι. Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής και τονίζει ο Οσιότατος γέροντας ένα μοναχό. Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκο στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόλβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του αναχτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει οι χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατοικεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή εμπρεύματι αγιογνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγιος της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης.
Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για το γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος, πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, του καναλιού το οποίο φροντίζει να μεταφέρει σε όλα τα μήγη και τα πλάτη της γης με τη χρήση της σύγχρονης και μοντέρνας τεχνολογίας το Λόγο του Θεού, του καναλιού το οποίο φροντίζει να μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και δι' αυτού του τρόπου. Η επικοινωνία μέσα στην θεολογία της Εκκλησίας μας κατέχει πολύ σπουδαίο και σημαντικό ρόλο, το κοινωνήν και το επικοινωνήν. Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα και αυτού του είδους, αυτής της μορφής κοινωνίας μεταξύ μας, και ευχαριστούμε τους ανθρώπους που είχαν και την έμπνευση αλλά και που εργάζονται για να υλοποιηθεί αυτή η έμπνευση, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την μεταξύ μας συγχρότηση και επικοινωνία. Η εκπομπή την οποία παρακολουθείτε είναι η εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μία εκπομπή της οποίας στην επιμέλεια έχει το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, και η εκπομπή αυτή έχει βεβαίως την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκφράζει επισήμως την τοποθέτηση την επίσημη τοποθέτηση της Εκκλησίας μας πάνω σε αυτά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Και όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι τα θέματα των αιρέσεων. Υπάρχει μια μεγάλη προσφορά απαντήσεων στα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν τον άνθρωπο όλων των εποχών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Πάντοτε ο άνθρωπος βίωνε έντονα τα υπαρξιακά του ζητήματα και έψαχνε απαντήσεις βιωματικές, δυνατές, εμπειρικές, σοβαρές, υπεύθυνες απαντήσεις για τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούσαν και τον απασχολούν. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, κυρίως τις απαντήσεις αυτές τις έδινε η Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο. Στην Ελλάδα μας, στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, την απάντηση για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής την αντλούσε ο άνθρωπος, την βίωνε, την αφομοίωνε, την ζούσε την απάντηση εμπειρικά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως και για πολλούς λόγους και με πολλές αιτίες, εξαιτίας πολλών καταστάσεων, εμφανίστηκαν πολλές απαντήσεις διαφορετικές και προτάθηκαν, προβάλλονται, προσφέρονται στον άνθρωπο απαντήσεις στα μεγάλα αυτά υπαρξιακά ερωτήματα από πάρα πολλές ομάδες διαφορετικών αποχρώσεων και προσανατολισμών. Και βέβαια η παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας δίνει πρόσβαση σε κουλτούρες και πολιτισμούς τόσο διαφορετικούς και τόσο ξένους προς τον δικό μας πολιτισμό, που σε προηγούμενες εποχές ήταν αδύνατον καν να υποπτευθούμε την ύπαρξη τέτοιων πολιτισμών και κουλτούρων και νοοτροπιών. Σήμερα όμως στην εποχή μας η πρόσβαση είναι ελεύθερη και οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο πλέον να επιλέγουν μόνοι τους το τι θα πιστέψουν και μάλιστα να μην ακολουθούν συγκεκριμένες ομάδες, αλλά από τις διάφορες ομάδες, από τις διάφορες τάσεις, από τις διάφορες θρησκείες, να επιλέγουν και να κάνουν μια δικιά τους θρησκεία, τη λεγόμενη εθελοθρησκεία, να κάνουν μια ιδιωτική θρησκεία, μια ιδιωτική πίστη, μια ιδιωτική πνευματικότητα και να ο καθένας να αντιλαμβάνεται, να απαντά στα υπαρξιακά του ζητήματα και θέματα ανάλογα με τις ανάγκες του, με την κατανόησή του, με τις δυνατότητές του, με τις συνθήκες του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βρίσκει και τις σωστές απαντήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι απαντήσεις που βρίσκει είναι οι αληθινές. Είναι περισσότερο απαντήσεις που θέλει να βρει και αντί να προσαρμόζει την ύπαρξή του στο θέλημα του Θεού για να μεταμορφώσει την ύπαρξή του ο άνθρωπος και να την παραδώσει, να την προσφέρει στον Θεό, κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να προσαρμόσει τη θεϊκή αποκάλυψη στα δικά του μικρά μέτρα και στις δικές του μικρές και ταπεινές δυνατότητες. Ο πατήρ Αντώνιος Ελευιζόπουλος, ο μακαριστός αυτός, σύγχρονος ομολογητής και απολογητής, μιλούσε για σούπερ μάρκετ νοήματος ζωής. Έλεγε ότι όπως σήμερα όταν χρειαζόμαστε υλικά αγαθά πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και εκεί μας προσφέρεται μια τεράστια γκάμα επιλογών για τα αγαθά τα οποία θέλουμε να διαλέξουμε. Έχει πολλές επιλογές στο τι γιαούρτι θα πάρουμε, στο τι γάλα θα πάρουμε, στο τι κρέας θα πάρουμε, στο ό,τι θέλουμε. Έχει πολλές επιλογές. Κατά αντιστοιχεία υπάρχει και ένα σούπερ μάρκετ πνευματικών αναγκών στις μέρες μας που πηγαίνουμε και ψωνίζουμε ό,τι θέλουμε και υπάρχουν πολλές προσφορές, απαντητικές προσφορές στα μεγάλα ζητήματα της ζωής. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο Θεός, τι είναι ο κόσμος, τι είναι η ψυχή, τι γίνεται με τα θάνατον. Όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, τα πολύ πιεστικά προβλήματα υπαρξιακά προσπαθούν να απαντηθούν με πάρα πολλούς τρόπους και προσφέρονται ως απαντήσεις απίθανες δοξασίες και ιδεολογίες αλληλοσυγκρουόμενες πολλές φορές. Βέβαια δεν μπορούμε να εξισώσουμε τα θέματα και να βάλουμε τις ορθόδοξες απαντήσεις δίπλα ισότιμα ισοστάσια στις υπόλοιπες απαντήσεις. Θα αδικούσαμε πολύ τα πράγματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια θεραπεύει τον άνθρωπο από τις πληγές της αμαρτίας, από τις συνέπειες της πτώσης. Εδώ και 2000 χρόνια έχει διατυπώσει τις προτάσεις της και με τέτοιο συστηματικό τρόπο έχει εκφράσει την ασκητική της με τόσο οργανωμένο τρόπο που τολμάμε και μπορούμε νομίζω να μιλήσουμε για ένα ορθόδοξο ψυχοθεραπευτικό σύστημα, γιατί πραγματικά οι Άγιοι Πατέρες συστηματοποίησαν την ασκητική της Εκκλησίας μας, την πνευματική ζωή, την ανέλησαν με πολλούς τρόπους και διαπιστώνεται στην πράξη ακόμη και σήμερα και στο δικό μας τον αιώνα ότι όποιος θέλησε με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ασπαστεί την ορθόδοξη πίστη και να αφομοιώσει τον ορθόδοξο τρόπο λατρείας και ζωής είχε ως αποτέλεσμα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν ζούσε είχε ως αποτέλεσμα την θεραπεία της υπάρξεώς του σε όλα τα επίπεδα και στο σωματικό ακόμη επίπεδο. Και το βλέπουμε αυτό και στον σύγχρονο κόσμο με την παρουσία πολλών σύγχρονων Αγίων. Επομένως, μία αντίθετη διδασκαλία από την ορθόδοξη διδασκαλία και θεολογία έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση από τη θεραπευτική, από τη σωστή, από την αληθινή θεραπευτική αγωγή και βέβαια από το αποτέλεσμα της σωστής θεραπευτικής αγωγής, δηλαδή την απομάκρυνση από την υγεία μας, την πνευματική, ακόμη και τη σωματική. Δεν είναι λοιπόν το θέμα ιδεολογικό και θεωρητικό. Δεν είναι φιλοσοφικό το πρόβλημα. Το τι απάντηση θα δώσω στα υπαρξιακά ζητήματα έχει ως συνέπεια όλη μου την ύπαρξη, όλες μου τις σχέσεις με μένα, με τον εαυτό μου, με τον Θεό, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους γύρω μου. Έχει ως συνέπεια το αν θα ζήσω ευτυχισμένη και χαρούμενη ζωή ή αν θα ταλαιπωρούμε και θα υποφέρω, θα μιζεριάζω και θα δυσκολεύομαι χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Κατά συνέπεια, η αγωνία των ποιμένων, η αγωνία των ανθρώπων που πλημμυρίζουν από αγάπη για τους συνανθρώπους τους, είναι να εξηγήσουν και να μεταδώσουν τον σωστό και ορθόδοξο θεραπευτικό δρόμο, για να μην εμπλακούν οι άνθρωποι σε σκοτεινούς, παράξενους, μυστικιστικούς και αδιέξοδους δρόμους και μονοπάτια που τελικά οδηγούν μόνο σε μία αυτοκτονία στο πνευματικό επίπεδο. Εμείς λοιπόν σε αυτή την εκπομπή φωτίζουμε με το φως της ορθόδοξης διδασκαλίας και θεολογίας τις διάφορες αυτές απόψεις που κυκλοφορούν, τις διάφορες φιλοσοφικές και ιδεολογικές θέσεις, και λέω φιλοσοφικές και ιδεολογικές θέσεις διότι οι περισσότερες βρίσκονται στο επίπεδο της φαντασίας και δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Και όταν λέω δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή, δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι που αφομοιώνουν και ακολουθούν αυτές τις θέσεις, που πιστεύουν αυτές τις θεωρίες, δεν επηρεάζεται η ζωή τους η καθημερινή. Εννοώ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η θεωρία, αυτή η φαντασία, αυτή η φιλοσοφία στην καθημερινότητα. Το διδάσκουν, το λένε και με πάθος και με ένταση, το αποδέχονται, αλλά δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Γιατί πολύ απλώς είναι θεωρία, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στη θέση της ιδεολογίας, του ιδεατισμού. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει πρακτική εφαρμογή και βγαίνει και πηγάζει από την εμπειρία. Πηγάζουν από την ονειροπόληση και διάθεση ευχολογίας. Με συγχωρείτε, χρησιμοποιώ λέξεις παράξενες για να μπορέσω να εκφράσω αυτό το οποίο συναντούμε στα διάφορα ρεύματα και στις διάφορες τάσεις. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα, λένε οι διάφοροι αποκρυφιστές και διάφοροι παγανιστές και νεοεποχήτες. Συλλαμβάνουν με το μυαλό τους κάποιες ωραίες ενδεχομένως ιδέες, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζονται, δεν τους βγαίνει, δεν μπορούν να τα ζήσουν αυτά. Και αν ζήσουν κάτι, το βαφτίζουν με τον τρόπο που θέλουν, το ζουν μέσα στη φαντασία τους, είναι ιδεοκαταληψίες και πιέζουν τον εαυτό τους για να αποδεχτούν μια κατάσταση την οποία ερμηνεύουν εκ των υστέρων με δικούς τους όρους και κανόνες. Να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Την περίοδο αυτή ασχολούμαστε με το ζήτημα του νεοπαγανισμού. Ο νεοπαγανισμός είναι ένα κίνημα κάτω από το οποίο εμπλέκονται, μέσα στο οποίο συνυπάρχουν πάρα πολλές τάσεις, πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές κατευθύνσεις. Με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί και για το θέμα αυτό έχει γράψει ένα επιστημονικό εγχειρίδιο ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, ο πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός, ο οποίος με πολύ επιστημονικό και θεολογικό τρόπο προσέγγισε μέσα από τα δικά τους κείμενα και μέσα από τις δικές τους τοποθετήσεις το θέμα αυτό του νεοπαγανισμού. Το ανέδειξε λοιπόν, ανέδειξε την ανεπάρκειά του, ανέδειξε τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί, ανέδειξε και την παραπληροφόρηση που δημιουργεί αυτό το κίνημα, ανέδειξε και τα προσωπία τα οποία φοράει αυτό το κίνημα προκειμένου να παρασύρει και να στρατολογήσει οπαδούς. Το κίνημα αυτό ισχυρίζεται ότι είναι γηγενές, είναι ελληνικό κίνημα, επικαλείται τα πατριωτικά μας αισθήματα και την αγάπη μας για την πατρίδα μας και αντιδιαστέλει τον εαυτό του, αυτό το κίνημα του νεοπαγανισμού, με τον χριστιανισμό, προσπαθώντας να χωρίσει τους Έλληνες σε δύο κατηγορίες, στους Έλληνες και στους χριστιανούς. Και λένε οι οπαδοί ότι δεν μπορεί να ακολουθείς μια θρησκεία ξενόφερτη, εβραϊκή, έτσι ονομάζουν το χριστιανισμό, και να θεωρείσαι και Έλληνας. Αν θες να θεωρείσαι Έλληνας, θα πρέπει να ακολουθήσεις την ελληνική θρησκεία, και η ελληνική θρησκεία είναι αυτή την οποία το παγανιστικό κίνημα προσφέρει, προβάλλει, παρουσιάζει. Βέβαια, να πούμε ότι μεταξύ τους οι παγανιστικές ομάδες δεν έχουν μια ομοιομορφία ούτε στις απόψεις ούτε στις πρακτικές. Αλλά θα το δούμε αυτό αργότερα. Επίσης να πούμε ότι η ελληνική θρησκεία την οποία επικαλούνται οι παγανιστές δεν είναι η θρησκεία την οποία είχαν οι Έλληνες. Παράξενο αυτό, αλλά όντως αληθινό. Επικαλούνται ως ελληνική θρησκεία ένα συνοθήλευμα ιδεών νεοεποχήτικων. Ερμηνεύουνε και κατανοούνε τα στοιχεία της ελληνικής μυθολογίας και της ελληνικής θρησκείας μέσα από το πρίσμα της νεοεποχήτικης διδασκαλίας και μέσα από το πρίσμα του αποκρυφισμού. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η νέα εποχή έχει 4 βασικές διδασκαλίες. Η πρώτη διδασκαλία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ δημιουργού και δημιουργημάτων. Η δεύτερη διδασκαλία είναι ότι, συνέπεια της πρώτης, εφόσον τα πάντα είναι Θεός, δεν μπορεί ο Θεός να είναι πρόσωπο, είναι μια κατάσταση, μια ενέργεια. Η τρίτη διδασκαλία που αφορά τον άνθρωπο είναι η πίστη στην μετεσάρκωση και το κάρμα, που βεβαίως δεν έχει πηγή την ελληνική φιλοσοφία αυτό το πράγμα, όσο και αν ο Πλάτωνας ή ο Πυθαγόρας αποδέχονταν αυτές τις θεωρίες. Παρόλα αυτά δεν πηγάσανε από την ελληνική μήτρα αυτές οι θεωρίες, αλλά έχουν ως πηγή βασική την αποανατολή, τον μυστικισμό της Ανατολής. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ξεπήδησε αυτή η θεωρία, ξεκίνησε από τους Αιγυπτίους, τον ερημητισμό κλπ. Όπως και να έχει, σίγουρα δεν είναι ελληνική θεωρία. Και συνέπεια της περί μετασαρκώσεως και κάρμα διδασκαλίας είναι και μία άλλη αίσθηση περί ηθικής, περί καλού και κακού, την οποία η νέα εποχή προσφέρει ως την δικιά της άποψη περί ηθικής. Αυτές τώρα τις ιδέες τα νεοπαγανιστικά κινήματα τις αποδέχονται. Αποδέχονται δηλαδή ιδέες μιας μη ελληνικής κίνησης, μιας εντελώς ξένης φιλοσοφίας. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι αποδέχονται την ολιστική θεώρηση του κόσμου και αποδέχονται την αποπροσωποποίηση του Θείου, και στις εκπομπές βλέπουμε τη διδασκαλία περί μετασαρκώσεως και κάρμα, να την καταλάβουμε τι ακριβώς διδάσκουν, για να δούμε πώς εφαρμόζεται στις ομάδες του νεοπαγανισμού αυτή η διδασκαλία. Είδαμε κάποιους ορισμούς που μας παραθέτει ο πατήρ Κυριακός Τσουρός στο βιβλίο του για τη μετεσάρκωση, τους αναλύσαμε. Είδαμε τι είναι κάρμα, το αναλύσαμε και αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα την πρόταση απολύτρωσης που κάνει η νέα εποχή. Είμαστε λοιπόν στο χώρο της νέας εποχής και κοιτάμε τη διδασκαλία της νέας εποχής, και αργότερα θα δούμε αν αυτή η διδασκαλία γίνεται αποδεκτή από τα κινήματα του νεοπαγανισμού. Είπαμε λοιπόν ότι η νέα εποχή αντιγράφει τρόπο την άτον Ινδουισμό και δέχεται ότι υπάρχει μια παγκόσμια ενέργεια η οποία ονομάζεται Θεός, ότι από αυτή την παγκόσμια ενέργεια ένα κομματάκι, κάτι έπεσε, υπάρχει λοιπόν η πτώση του Θεού, έπεσε και εγκλωβίστηκε στον υλικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Και αυτό το θεϊκό κομμάτι ζητάει να απελευθερωθεί από τον κόσμο αυτόν και να επιστρέψει ξανά στον μεγάλο ωκεανό της ενέργειας που υπάρχει κάπου. Και μιλάει λοιπόν για εξέλιξη η νέα εποχή και λέει ότι πρέπει το θεϊκό κομμάτι που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο να εξελιχθεί σιγά σιγά και να ξαναγίνει, να επανέλθει εξέλιξη και ανέλιξη. να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Εμπρός πίσω λοιπόν είναι το σύνθημα, να πάμε πίσω από όπου προήλθαμε. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος του κάρμα, που αναγκάζει αυτό το θεϊκό κομμάτι, και επίτηδες χρησιμοποιώ τη λέξη και την υπογραμμίζω, τη λέξη αναγκάζει, δεν έχει πολύ ελευθερία ο Θεός των νέο εποχητών, αναγκάζει λοιπόν αυτό το κομμάτι, το θεϊκό, να μετενσαρκώνεται διαρκώς, να ξαναγεννιέται και να πεθαίνει και να ξαναγεννιέται και να ξαναγεννιέται και ξανά να έρχεται και να μην μπορεί να απαλλαγεί από τον κύκλο των γεννήσεων και θανάτων, τη λεγόμενη σαμψάρα. Προτείνεται λοιπόν διάφορες τεχνικές για να μπορέσει το θεϊκό αυτό κομμάτι να απελευθερωθεί. Οι τεχνικές αυτές που προτείνονται είναι τεχνικές γνώσεως. Λένε λοιπόν ότι η γνώση είναι αυτή που θα φέρει την απολύτρωση. Έτσι προτείνονται σεμινάρια βιωματικά για να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια του και να μπορέσει να απελευθερωθεί. Και φυσικά αυτά τα σεμινάρια πληρώνονται ικανό αριθμό χρημάτων. Σταθερή όμως κατάσταση, έτσι, σταθερή πρακτική σε όλες τις ομάδες της νέας εποχής, η οποία χαρίζει σύμφωνα με τη δικιά τους διδασκαλία την απολύτρωση, είναι η πρακτική του διαλογισμού και της γιόγκα. Και αυτά είναι ξενόφερτα βέβαια από την ανατολική πλευρά του κόσμου, από την Άπο Ανατολή, από τις Ινδίες και από την Κίνα και από εκείνα τα μέρη. Σύμφωνα λοιπόν με τις διδασκαλίες τις δικές τους, το κάρμα είναι μια ενέργεια η οποία δημιουργείται πάντοτε από τον τρόπο που υπάρχουμε και τον τρόπο που δρούμε. Κάρμα λοιπόν έχουμε κάθε φορά που σκεφτόμαστε, κάθε φορά που μιλάμε, κάθε φορά που γελάμε, κάθε φορά που κλαίμε, κάθε φορά που δημιουργούμε, κάθε φορά που δεν δημιουργούμε, κάθε φορά που αναπνέουμε και οτιδήποτε κάνουμε, σε οποιαδήποτε εκδήλωση εκφράζουμε τη ζωτικότητά μας, δημιουργούμε κάρμα. Θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσουμε να περιορίζουμε τις εκφράσεις της ζωής. Ο Βούδας έλεγε ότι η αιτία υπάρξεως του πόνου είναι η επιθυμία για τη ζωή. Αν ο άνθρωπος σταματήσει να επιθυμεί τη ζωή, δεν θα πονά, δεν θα υποφέρει. Πολύ ωραίο βέβαια αυτό. Αυτοκτονία σε πνευματικό επίπεδο. Για να πατήσουμε λοιπόν ένα delete, για να απενεργοποιήσουμε το κάρμα, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Να μην ζούμε. Επειδή το κάρμα αφορά και τις σκέψεις και τα λόγια και τις πράξεις, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, θα πρέπει να ελεγχθούν, να τυθασευθούν αυτά τα τρία πράγματα, οι σκέψεις, τα λόγια, οι πράξεις, και να χρησιμοποιηθούν όσο λιγότερο γίνεται. Και είμεν σκέψεις και τα λόγια τυθασεύονται με την πρακτική του διαλογισμού, όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να σβήσει από το μυαλό του οποιαδήποτε σκέψη, οποιαδήποτε εικόνα, οποιαδήποτε φαντασία, οποιαδήποτε επιθυμία, οποιοδήποτε θέλημα προσπαθεί ο άνθρωπος να τα σβήσει από μέσα του, να τα πετάξει από μέσα του, κάνει μια λοβοτομία ο άνθρωπος, κόβει τον εαυτό του και τον πετάει. Και πρέπει να πλέει σε ένα απέραντο κενό. Ναι, αλλά το σώμα μας πώς θα σταματήσει να έχει ανάγκες, να έχει επιθυμίες, να έχει ένστικτα, να έχει ορμές, να έχει τις σωματικές του χρήες. Αυτό γίνεται με την τεχνική της γιόγκα, όπου μέσω της γιόγκα ο άνθρωπος προσπαθεί να τυθασεύσει το σώμα του, να μην πεινάει, να μην διψάει, να μην υδρώνει, να μην ζεσταίνεται, να μην κινείται, να μην επιθυμεί, να μην λειτουργεί. Και επειδή η δύναμη της ζωής βρίσκεται στην αναπνοή, γι' αυτό και στις τεχνικές γιόγκα η πράνα, η αναπνοή, η δύναμη αυτής της ζωής έχει ιδιαίτερη σημασία το να την ελέγξουν. Γι' αυτό και η γιόγκα έχει σχέσεις με τις διάφορες αναπνοές. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει η νέα εποχή για την απολύτρωση. Θα δούμε από την επόμενη εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε, θα δούμε τι προτάσεις, αν τα νεοπαγανιστικά κινήματα αποδέχονται αυτή τη θεωρία και αν την εφαρμόζουν και πώς την εφαρμόζουν. Και στο τέλος θα δώσουμε και την απάντηση, την ορθόδοξη σε όλη αυτή την προβληματική. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν παρέα μαζί μου αυτή την ώρα. Να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών. Ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές, εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών, γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πόσο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς. Πάθη δε ούκα έχομεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν τεινά ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα της αγάπης, ο άνθρωπος υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν υγιένει πνευματικά, εκφράζεται ενάρετα. Εκφράζεται με τρόπο θεϊκό, αφού είναι εικόνα του Θεού, φανερώνει και αποκαλύπτει χαρίσματα και αρετές και δεν είναι υποδουλουμένος στα πάθη. Τα πάθη δημιουργούνται στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνάμεις, δεξιότητες, κλίσεις στον άνθρωπο μέσα που τον βοηθάν να στρέφεται προς το Θεό. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει εκτραπεί από την εντελέχειά της, δηλαδή από τον Θεό, παραφύση λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος. Στην παρέκκληση, στην διαστροφή, στην παράχρησή τους. Τα πάθη λοιπόν είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτοκαταστρέφεται,
δημιουργώντας στον εαυτό του τα καταστροφικά πάθη.

μπορεί να επανέλθει, να επιστρέψει στην υγιή του κατάσταση, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία, ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύσιν ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση, εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό, αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη. Και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν, θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας λέει είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσης τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δώρησε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα, η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή, και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στήν η αμαρτία».

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας, επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια, για να μας ξεκουράζει και να μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στοχαστούμε με τρόπο ώστε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για τα πάθη του ανθρώπου, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Στις διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ομάδες, αιρέσεις, παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει σύγχυση για το τι πραγματικά είναι τα πάθη στον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες, ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία, να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος, κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι, μα επειδή είσαι άνθρωπος δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό, ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες, ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη, είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακώς, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν. Μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής. Ή επιφυλίαν άλογων, ή επιμίσως άκρητων, ήτινος ή διατή των αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό, ή μία αφύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μία κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο, τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής. Και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως, δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος.
Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα είμαι εδώ για να συζητήσουμε μαζί ίσως ένα από τα πιο σοβαρά ή τουλάχιστον το πιο πολυσυζητημένο θέμα ή ζήτημα της εποχής που έρχεται. Είναι αυτή η εποχή που στο γραφείο ξεκινούν οι συζητήσεις περί θάλασσας και παραλίας γενικότερα, καθώς επίσης και για το πώς θα καταφέρουμε και φέτος να βγούμε τόσο στην παραλία όσο και να φορέσουμε τα καλοκαιρινά μας ρούχα. Και η ανησυχία αυτή δεν έχει να κάνει με το εάν βάλαμε κάποια κιλά μέσα στο χειμώνα και ενδεχομένως θα πρέπει είτε να ανανεώσουμε την καρδαρόμπα μας, είτε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στο σύνηθε σωματικό μας βάρος και στις τροφικές μας συνήθειες για τη σωματική και ψυχική μας υγεία, αλλά με το πώς θα τολμήσουμε να βγούμε με αυτό το έξτρα βάρος που μπορεί να έχουμε στις παραλίες και φυσικά στο τι θα πει τελικά ο κόσμος. Η ανησυχία λοιπόν αυτή δεν πηγάζει από δικούς μας προβληματισμούς για την καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα για το αν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου και έχει αυξηθεί το βάρος μου, ή αν είμαι πιεσμένος από την καθημερινότητα και πιθανόν να καταναλώνω περισσότερο φαγητό με αποτέλεσμα να είμαι σε διαφορετικό σωματικό βάρος από την πέρυσι, αλλά έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το αίσθημα της ντροπής και του πώς θα καταφέρω να ανταπεξέλθω στα επιθυμητά σωματικά πρότυπα της κοινωνίας. Και είναι αυτό το άγχος που νιώθω ότι κατακλείζει τον κόσμο σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ανοίγει ο καιρός, για το εάν τελικά πληρεί ή όχι τα κριτήρια για να καταφέρει να απολαύσει όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και δυστυχώς ολόκληρο το καλοκαίρι του. Και φυσικά εννοείται πως αυτό το αίσθημα της ντροπής, της ενοχής και των τύψεων έρχονται διαρκώς τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και τα social media, ευτυχώς όχι στην πλειονότητά τους, να το ενισχύσουν. Είναι η περίοδος που ακόμη και να μην έχεις πρόβλημα με το πώς είναι το σώμα σου, ακόμη και αν το αγαπάς, μπορεί για δευτερόλεπτα να μπεις στη διαδικασία και να σκεφτείς πώς είναι έτσι. Διότι τα πρότυπα της κοινωνίας απαιτούν για να χαρείς το καλοκαίρι σου να έχεις ένα κορμί αψεγάδιαστο και γυμνασμένο, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Και στοχεύουν σε αυτό το πρότυπο όχι γιατί αυτό είναι το υγιές και θέλουμε να προάγουμε την υγεία και τη σωματική ευεξία, αλλά γιατί αυτό είναι απλώς όμορφο. Ζούμε λοιπόν στην εποχή που αντί να φροντίζουμε το σώμα μας να είναι υγιές ψυχικά και σωματικά, φροντίζουμε να είναι όμορφο για να μας κάνουν κοπλιμέντα και να νιώθουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί. Και έτσι, παιδιά, στοχοποιούμαστε. Και όσοι δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία και δεν είμαστε όμορφοι, σύμφωνα με τα πρότυπα, νιώθουμε τελικά ότι το καλοκαίρι δεν είναι μία εποχή για εμάς. Και ενδεχομένως μέσα μας να παρακαλάμε να περάσει και λίγο γρήγορα. Ευτυχώς βέβαια, όσο τα χρόνια περνάνε σιγά σιγά αυτή η ιδέα αρχίζει πια και παρακμάζει. Αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε πως η ομορφιά δεν είναι αντικειμενική, αλλά απολύτως υποκειμενική και διαφορετική για τον καθένα. Και επομένως πως κανένας από εμάς δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από την εμφάνισή του ή και να κρίνεται για αυτήν. Η παραλία και γενικότερα το καλοκαίρι είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένα με την ξεγνιασιά, τη χαλάρωση, την ξεκούραση και άλλα όμορφα συναισθήματα. όλα αυτά τα συναισθήματα μπορούν πολύ εύκολα στο μυαλό ενός ανθρώπου να καταρρεύσουν μετά από μία και μόνο άστοχη κριτική. Ενδεχομένως έχει συμβεί σε κάποιους από εσάς να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με το σώμα σας και μέσα στα ρούχα σας και ξαφνικά το σχόλιο ενός και μόνο ανθρώπου, θεωρητικά ασήμαντου, να σας έχει κάνει να νιώσετε ξαφνικά ότι είστε άσχημοι ή ότι δεν αξίζετε. Ποιος ορίζει όμως τι είναι όμορφο και τι άσχημο? Και βασικά, ποιανού τη γνώμη και την κριτική ζητήσαμε? Αντί να έχουμε ως στόχο το πώς θα είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά, έχουμε ως στόχο πώς θα ικανοποιήσουμε το οπτικό ερέθισμα των άλλων ανθρώπων. Και δεν είναι απαραίτητο δικό μας λάθος αυτό. Είναι απλώς η ανάγκη να μην χρειαστεί να μας κρίνει κάποιος. Άρα, εάν θέλουμε κάτι σίγουρα για αυτό το καλοκαίρι και αν χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε κάτι αυτό το καλοκαίρι, είναι απλώς να μην κρίνουμε κανέναν, αλλά και ούτε να αφήσουμε καμία άσχημη κριτική να μας επηρεάσει.

πώς θα βγούμε λοιπόν φέτος στις παραλίες και τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να βγούμε στις παραλίες και να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Τα μόνα που θα χρειαστείτε είναι ένα μαγιό, καλή διάθεση και καλή παρέα. Ή και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται φέτος να κάνετε δίαιτες αποτοξίνωσης ή στερητικές ολιγοθερμιδικές δίαιτες. Εκτός ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό στο παρελθόν και μπορείτε να ανατρέξετε και σε προηγούμενες εκπομπές, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμη μία αιτία για να αγχωθούμε πριν το καλοκαίρι να έρθει. Εάν θέλετε να χάσετε βάρος, δεν χρειάζεται να βάλετε ένα χρονικό περιθώριο που θα σας αγχώνει και θα σας πιέζει περισσότερο. Μειώστε το σωματικό σας βάρος, εάν το επιθυμείτε, δίνοντας χώρο και χρόνο στην διαδικασία και στην εκπαίδευση μέσω αυτού. Έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι μόνιμο και η όλη εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη και χαλαρωτική. Ενώ παράλληλα, θα έχετε καταφέρει να δώσετε στο σώμα σας τη φροντίδα και την αγάπη που το αναλογούν. Δεν είναι ο στόχος να αδυνατήσουμε για να χαρούμε το καλοκαίρι μας, αλλά το να καταφέρουμε να χαρούμε το καλοκαίρι μας, όποιο και αν είναι το σωματικό μας βάρος. Φάτε φρούτα και λαχανικά, επειδή πρέπει να θρέψετε σωστά το σώμα σας και όχι επειδή θέλετε να το εκρηκηθείτε και να το κάνετε να δυνατήσει πιο γρήγορα. Το φαγητό δεν θα πρέπει να αποτελεί μια τιμωρητική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είναι μια στιγμή θρέψης και φροντίδας. Αφήστε λοιπόν πίσω οποιαδήποτε προσπάθεια για γρήγορη απώλεια βάρους. Ανταυτού, φροντίστε το σώμα σας ακούγοντας τις ανάγκες του και δίνοντάς του κάθε φορά αυτό που χρειάζεται. Κάντε ισορροπημένα γεύματα, βάλτε ποικιλία στη διατροφή σας, ενυδατωθείτε σωστά και μην αποκλείστε από την καθημερινότητά σας απαγορευμένες εισαγωγικά τροφές. Απλώς, μάθετε τον τρόπο να μπορείτε αυτό να το κάνετε με ισορροπία. Με αυτόν τον τρόπο και η επιθυμητή απώλεια βάρους που θέλετε θα έρθει, αλλά και εσείς δεν θα έχετε στερηθεί ή εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Και φυσικά θα έχετε μάθει πώς να σας φροντίζετε λιγάκι παραπάνω. Δεν θέλουμε να χάσουμε βάρος επειδή είναι καλοκαίρι. Θέλουμε να φροντίσουμε το σώμα μας και αν χρειάζεται να μειώσουμε το σωματικό μας βάρος επειδή θέλουμε να είναι υγιές και δυνατό. Φέτος το καλοκαίρι, αγαπήστε το σώμα σας. Το σώμα μας, όπως κι αν είναι, είναι συνεχώς εκεί. Κάθε σημάδι ή ατέλεια που μπορεί να έχει πάνω του, ίσως να έχει να σας πει και μία ιστορία. Χαρούμενη ή και πιο δυσάρεστη. Μια ιστορία όμως που την έχετε ζήσει μαζί και δεν έχει κανένας δικαίωμα να ασκήσει κριτική σε αυτήν ή για αυτήν την ιστορία. Γιατί κανείς πολύ απλά δεν είναι εμείς και κανείς δεν μπορεί να βιώσει τη ζωή μας με τον τρόπο που τη βιώνουμε εμείς. Κανείς δεν ξύπνησε ένα πρωί και είχε βάλει 10-20 κιλά. Κάτι είχε αλλάξει για πολύ καιρό στη ζωή του, είτε καλό είτε κακό. Ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε το πώς κατάφερε να ταπεξέλθει σε όλο αυτό και αν τελικά αυτό το βίωμα το άφησε για κάποιο επιπλέον σωματικό βάρος. Γιατί εμείς θα κρίνουμε το επιπλέον σωματικό βάρος που έχει βάλει και δεν θα έχουμε δει ό,τι έχει βιώσει το άτομο μέσα σε αυτήν τη διαδικασία. Οπότε ναι, όπως και αν είναι το σώμα μας, είναι η μικρή δική μας ιστορία και θα πρέπει πάντοτε να νιώθουμε περήφανοι για αυτό. Και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, αυτό θα πρέπει να είναι το να προσπαθούμε να γίνουμε διαρκώς η καλύτερη εκδοχή του δικού μας εαυτού, χωρίς να μπαίνουμε σε σύγκριση με όλους τους άλλους. Καταλαβαίνω πως πολλές φορές το άγχος για το πώς θα καταφέρω να βγω στην παραλία είναι αρκετά αυξημένο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι διαρκώς κάποιος μας κρίνει ή κάποιος μας σχολιάζει πίσω από την πλάτη μας για το σώμα μας. Και μπορεί αυτό και να συμβαίνει. Ας πάρουμε αυτή την πιθανότητα. Όμως πραγματικά έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι θα πει για εμάς κάποιος τελείως άγνωστος που την επόμενη μέρα ενδεχομένως να μην ξαναδούμε. Και αν τελικά πάρουμε την άλλη πιθανότητα,
του εμείς να νομίζουμε ότι συμβαίνει, αλλά στην πραγματικότητα κανείς να μην ασχολείται μαζί μας παρά μονάχα ο φόβος μας. Σκεφτείτε τον εαυτό σας. Πόσες φορές μπήκατε στη διαδικασία να κρίνετε κάποιον άλλον στην παραλία για το σώμα του? Εάν η απάντηση είναι καμία, γιατί δεν θέλετε να κρίνετε το σώμα του άλλου, τότε ναι, κατά πάσα πιθανότητα, κανείς δεν το έχει κάνει ούτε και για εσάς. Οι περισσότεροι έχουν ήδη πολλές άλλες και περισσότερες ασχολίες εκείνη τη στιγμή από το να κάθονται και να σχολιάζουν τα σώματα των υπολείπων στην παραλία. Πάμε στην παραλία για να διασκεδάσουμε, να κολυμπήσουμε, να χαλαρώσουμε. Και για τους ίδιους λόγους που πηγαίνουμε εμείς, πάνε και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Μην αφήνετε λοιπόν τις αμφιβολίες και το φόβο να σας στερήσουν την ώρα της θάλασσας.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι η εξής. Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να αλλάξετε το σώμα σας, τότε φροντίστε αυτός ο λόγος να είναι αποκλειστικά και μόνο δικό σας και να μην αφορά άλλους. Μην προσπαθείτε να έχετε ένα σώμα που αρέσει σε όλους τους άλλους ή απλώς επειδή κάποιος σας το είπε, αλλά εσείς δεν νιώθετε άνετα και καλά μαζί του. Πρώτα εμείς πρέπει να νιώθουμε άνετα με το δικό μας σώμα. Δεν έχει σημασία πως είναι αυτό, αν έχει λιγότερα κιλά ή περισσότερα κιλά, αν έχει ραγάδες και κυταρίτιδα ή και όχι, αν έχει διάφορα σημάδια από ακμή ή χειρουργία για παράδειγμα ή όχι. Όπως ακριβώς και αν είναι το σώμα μας, έχει βιώσει μαζί μας έντονα όλα τα συναισθήματά μας, όλες τις στιγμές μας, καλές ή κακές, και είναι πάντοτε εκεί, ακόμη και τις ημέρες που δεν το αγαπάμε ή δεν το φροντίζουμε αρκετά. Αν πρέπει κάτι να μας απασχολεί, είναι μονάχα πώς θα το αγαπάμε και πώς θα το διατηρούμε υγιές. Δεν λέω πως πρέπει να διατηρούμε ένα αυξημένο σωματικό βάρος για καιρό, γιατί ενδεχομένως και με αυτόν τον τρόπο, με το πέρασμα του χρόνου, να έχουμε πιο αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουμε κάποια ασθένεια. Αυτό που λέω όμως είναι πως η όποια αλλαγή θέλουμε να κάνουμε στο σώμα μας θα πρέπει να γίνεται επειδή το αγαπάμε και θέλουμε να το φροντίσουμε και όχι από φόβο ή από απόρριψη. Όταν το αποφασίσουμε εμείς και όχι κάποιος άλλος για εμάς. Γιατί τότε η όποια προσπάθεια κάνουμε θα είναι και μια ουσιαστική προσπάθεια με σεβασμό και αγάπη προς τον ίδιο μας τον εαυτό και θα γίνει και πιο φυσικά και χωρίς στερήσεις. Αντίθετα, εάν εξαναγκαστούμε σε κάτι μόνο και μόνο για να αρέσουμε, αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνει περισσότερο στρεσογόνος για τον οργανισμό μας και για εμάς τους ίδιους και φυσικά είτε ποτέ να μην εκπληρώσουμε το στόχο μας, είτε να μην καταφέρουμε ούτε και όταν φτάσουμε στο στόχο μας να νιώσουμε άνετα μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Βγείτε λοιπόν στις παραλίες, απολαύστε το καλοκαίρι σας, κλείστε τα αυτιά σε κακόβουλα σχόλια και αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε κάτι, κάντε το για εσάς και μόνο. Με αγάπη και σεβασμό. Και όχι για 2-3 μήνες, αλλά για μια ολόκληρη ζωή. Κάθε σώμα έχει τη δική του ομορφιά και δεν χρειάζεται να πάρει επιβεβαίωση από κανένα. Βγείτε στις παραλίες, χαρείτε το καλοκαίρι σας και μην αφήσετε κανέναν να σας χαλάσει τη διάθεση και την αγάπη σας για το καλοκαίρι. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιοδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής ο Λόγος, όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Έλατε να συζητήσουμε τη διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλή σας συνέχεια!

0: Χειρότε ευλογείται.
1: Ο Κύριος.
0: Αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είσαστε στα 16, μόλις έχετε μπει στα 16, αφήσατε το σπίτι σας πια, έχετε πάει στη Μητρόπολη Πάφου και ήρθε η στιγμή που πήγατε για πρώτη φορά στο Σταυροβούνι. Τι έγινε εκεί?
1: Όπως σας είπα, στη Μητρόπολη Πάφου συνήντησα κάποιον αδελφόν ιερομόναχων, ο οποίος μου άνοιξε τον μεγάλο κόσμο του γεροντικού και των πατέρων. Και έτσι μου έδειξε την Μονή Σταυροβουνή ως πρότυπο μονής. Και όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου, στις 27 του Δεκεμβρίου, πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Σταυροβουνίου μαζί με μια ομάδα φίλων μου από τη Λεμεσό. Ήμασταν παιδάκια του σχολείου. Πήγαμε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μέχρι σε ένα σημείο και μετά με τα πόδια βγήκαμε πάνω στη Μονή Σταυροβουνίου. Περίπου από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο, 2 ώρες με τα πόδια. Διότι τότε η Μονή δεν διέθετε δρόμο όπως σήμερα, αλλά ήταν ένας χωματόδρομος, σχεδόν μονοπάτι. Πράγματι, εκεί ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη για μένα, διότι είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις εικόνες που σχημάτισα διαβάζοντας το γεροντικό, αυτήν την μοναχική πολιτεία. Είδα μοναχούς, ασκητές, εναρέτους, αχτίμονες, εργατικούς, φτωχούς, όπως ακριβώς περιγράφει το γεροντικό τους μοναχούς. Κάτω στους πρόποδες της Μονής Σταυροβουνίου είναι ένα μετόχιο μέχρι σήμερα, όπου εκεί ήταν οι πατέρες οι πιο πολλοί, γιατί εκεί ήταν και οι εργασίες τους, γιατί πάνω στην κορυφή ήταν μια σκέτη κορυφή με βράχια, χωρίς να έχει ούτε αγρούς, ούτε περιβόλια, ούτε τίποτα. Και οι πατέρες εργαζόντουσαν κάτω στο μετόχιο. Εκεί συνήντησα μία μεγάλη, να πω, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, μοναστική αδελφότητα, γεροντάκια σχεδόν όλοι, αλλά πράγματι ήταν κάτι το μοναδικό, κάτι το ασύλληπτο. Οι πατέρες εκεί ήταν τιμένοι, με ρακένδυτοι ήταν. Φορούσαν όλοι σχεδόν άρβυλα στρατιωτικά. Ήταν περιεζωσμένοι στη μέση τους με τη ζώνη τη μοναχική. Ήταν τα χέρια τους ροζασμένα από τις εργασίες. Και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον ηγούμενο των Άγιων, εκείνο γέροντα Γερμανό, ο οποίος ήταν και είναι ένας Άγιος άνθρωπος της Εκκλησίας μας και ήταν πνευματικός πατέρας των μοναζουσών, των γυναικείων μονών της εποχής εκείνης. Τον βρήκαμε περπατώντας στο δρόμο εκεί του μετοχίου, δεν ξέραμε ποιος είναι. Είδαμε ένα ρακένδυτο μοναχό που πήγαινε στα χωράφια με το τραχτέρ. Φιλήσαμε το χέρι του, του λέμε: «Γέροντα, ποιος είναι εδώ ο ηγούμενος?» Γιατί θέλαμε να δούμε τον ηγούμενο. Μας λέει: «Κάποιος Γερμανός». Και έφυγε. Δεν ξέραμε ότι αυτός είναι ηγούμενος, ούτε μας είπε ότι είναι εκείνος. Μετά συναντήσαμε τον ιερομόναχο Λάζαρο, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ καλός και ενάρετος πνευματικός, τον ιερομόναχο Στέφανο και καμιά δεκαπενταριά μοναχούς άλλους που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν και μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη και με μεγάλη, έτσι, ταπείνωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η πτωχία που επικρατούσε στο μετόχιο αυτό, η απλότητα, η καταδεκτικότητα των μοναχών, ότι αυτοί μας υπηρετούσαν, εμείς είμαστε παιδιά, και αυτοί να μας ετοιμάσουν ένα πρόγευμα, να μας βάλουν να φάμε, να μας μιλήσουν με αγάπη, τα πάντα. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ έτσι συγκλονιστικό γεγονός. Μετά από εκεί ανηφορήσαμε για το κορυφή πάνω, μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος με τα πόδια. Εν τω μεταξύ ήταν και λίγο κακοκαιρία και είχε κατέβει και τα σύννεφα και ήμασταν μέσα στα σύννεφα ανεβαίνοντας. Και όλη αυτή η πορεία, η κοπιαστική για μας που είμαστε καλομαθημένοι και ασυνήθιστοι από τέτοιες πορείες, μας οδήγησε στο μοναστήρι πάνω, το οποίο ήταν σαν φρούριο. Και εκεί έμενε μόνος του με 2-3 άλλους μοναχούς, ο οσιότατος γέροντας Αθανάσιος, ιερομόναχος και πνευματικός τότε, και εκεί ήταν μόνιμα ο γέροντας Αθανάσιος, λειτουργούσε εκεί και εξομολογούσε τον κόσμο. Και όταν φτάσαμε, μπήκαμε στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, μας φαινόταν ότι ήμασταν εκτός κόσμου. Ήταν μέσα στα σύννεφα το μοναστήρι, μέσα σε μια έτσι αγριάδα φύσεως, και εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά τον γέροντα τον Αθανάσιο. Πράγματι ήταν μια μεγάλη στιγμή της ζωής μου αυτή η συνάντηση, διότι εξομολογήθηκα στον γέροντα, με έκαμε τεράστια εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εξομολογούσε. Εκεί στο κελάκι του δίπλα από την εκκλησία που έμενε μέχρι την κοίμησή του, σε ένα απέριτο, φτωχότατο κελί, ασκητικότατο, χωρίς θέρμανση, χειμώνας καιρός, σε Δεκέμβριος, είχε μια εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού και ένα κεράκι αναμένο εκεί, και καθόταν και εξομολογούσε. Ήταν ολιγομίλητος, δεν μίλωσε πολύ. Λίγα λόγια έλεγε, αλλά ήταν πραγματικά η χάρη του Θεού διάχυτος στη μορφή του και στο περιβάλλον εκείνο της μονής αυτής. Μου έκαμε εντύπωση που όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, είδα τα παπούτσια του, τα οποία ήταν χοντροκομμένα στρατιωτικά άρμυλα, γιατί ήταν εκεί το περιβάλλον τέτοιο, ήταν βράχια, ήταν, και ο γέροντας δούλευε χειρονακτικά στα μικρά κυπάρια της μονής, και τα χέρια του ήταν έτσι σκληραγωγημένα και ροζιασμένα από την εργασία. Μας είπε 5 λόγια πνευματικά, αλλά μας μετέδωσε πλούσια τη χάρη του Θεού. Εμείς όλοι που πήγαμε εκεί, τα παιδιά, οι συμμαθητές μου, γεμίσαμε με χάρη Θεού, προσκυνήσαμε τον Τίμιο Σταυρό, μας έβαλε ο γέροντας και φάγαμε για μεσημέρι. Αυτό το φτωχικό φαγητό που μαγείρευε ο ίδιος εκεί, και ξανακατεβήκαμε τρέχοντας την κορυφή εκείνη, φτάσαμε πάλι στην Αγία Βαρβάρα. Εκείνη την ώρα είχαν σπερινό οι πατέρες και πραγματικά κατάλαβα πώς ήταν η συνάξη του μοναχών που περιέγραφε το γεροντικό. Ήταν όλοι με τα κουκούλια τους στον σπερινό, ήταν κάπου 17-18 πατέρες. Θυμούμε τον γέροντα Νίκανδρο, τον πατέρα Ακάκιο, τον διάκονο Σεβαστιανό, τον διάκονο Ιγνάτιο, τον πατέρα Μακάριο, τον Ανδρέα, τον Μιχαήλ και πολλούς άλλους που ήταν εκεί. Έκαναν εσπερινό, όμορφα, απλά, ταπεινά, λέγοντας όλα τα γράμματα της ακολουθίας που εμείς στον κόσμο μας ανασυνήθιστοι σε αυτό το πνεύμα της προσευχής. Και μετά τον εσπερινό μας κέρασα, πάλι όμορφα και ωραία, και με τα πόδια πήγαμε στο δρόμο της Λευκωσίας και εκεί πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στην πόλη μας. Αυτό ήταν για μένα καθοριστικό, διότι είδα στην πράξη αυτά τα οποία διέβαζα στο γεροντικό και στον Ευεργετινό. Πρώτη φορά τα διέβαζα αυτά, δεν τα ήξερα. Τα διέβασα από την ώρα που πήγα στη Μητρόπολη Πάφου. Ήθελα να γίνω μοναχός. Σκεφτόμουν ένα μοναχισμό αυτού του είδους, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ, ούτε κανείς μου είχε μπει για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καρδία μου από μόνο του. Καταλαβαίνετε ότι και η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία που πλάθει όνειρα και έχει έτσι ωραίες εικόνες μπροστά της, και από τότε για 3 ολόκληρα χρόνια πήγαινα στη Μονή Σταυροβουνίου σχεδόν κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, από τη Μητρόπολη Πάφου τα Σαββατοκυρίακα, με το ταξί που πήγαινε στη Λευκωσία, Κατέβαινα, ανέβαινα με τα πόδια πάνω χωρίς καμία δυσκολία, ήμουν νέο παιδί, έβγαινα τρέχοντας και απόλαυσα αυτόν όλον τον πλούτο της χάριτος που είχαν οι πατέρες εκεί και οι γέροντες, και ο γέροντας Γερμανός και ο γέροντας Αθανάσιος και όλοι οι υπόλοιποι. Ήταν το Δεκέμβριο του 1973, τον Ιανουάριο έγινε αναγνώστης, ρασοφόρος και τον Ιούλιο του 1974 έγινε εισβολή στην Κύπρο και έγιναν όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα στον τόπο μας. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι μετά την εισβολή, ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ προσευχόμενος για την Κύπρο, μας έδειχνε από την εξώση της Μονής όλες τις περιοχές που έπιασαν οι Τούρκοι, με δάκρυα στα μάτια προσευχόταν για τον τόπο του, ο αδερφός του ήταν αγνοούμενος, οι γονείς του είχαν πάει πάνω στο μοναστήρι και έμενα εκεί οι αείμνηστοι, μοναχός Γρηγόριος και μοναχή Ελένη. Και ο γέροντας ήταν έτσι πολύ προσευχόμενος για όλη εκείνη την θλιβερή, δυστυχισμένη κατάσταση των ανθρώπων της Κύπρου. Πέρασαν τα δύο επόμενα χρόνια, μέχρι το 1976, όπου με την ευλογία του γέροντα χειροτονήθηκα διάκονος. Σε ηλικία 18 χρόνων. Στην Κύπρο αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Χειροτονούσαν οι επίσκοποι και νεαρά παιδιά ως διακόνους. Και εγώ ακολούθησα αυτή την συνήθεια του τόπου. Δεν είχα ακόμα κάτι άλλο υπόψη μου.
0: Συγγνώμη, του γέροντα Ιωσήφ, του γέροντα Αθανάσιου.
1: Του γέροντα Αθανάσιου. Να πω όμως ότι, αφού το είπατε για τον γέροντα Ιωσήφ, ότι το 1973 όταν πήγα στην Μητρόπολη Πάφου, μου μίλησε ο ιερομόναχος αυτός, ο αδερφός, για το Άγιον Όρος. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας τόπος που λέγεται Άγιον Όρος. Δεν ήξερα εγώ τι είναι το Άγιον Όρος. Και ότι εκεί υπάρχουν ασκητές και μου μίλησε για την Ιερά Προσευχή και για το Κομποσχήνι. Και μου έδωσε την διεύθυνση του γέροντα Ιωσή να γράψω γράμμα, να μου στείλει ένα κομποσχήνι από το Άγιον Όρος. Διότι δεν υπήρχαν κομποσχήνια τότε στην Κύπρο. Τουλάχιστον εγώ δεν ήξερα πού να βρω. Και έστειλα ένα γράμμα τον Σεπτέμβριο του 1973 στο Άγιον Όρος και απευθυνόμουν στον γέροντα Ιωσήφ με σκοπό να μου στείλει ένα κομποσχήνι, τίποτα άλλο. Το έβαλα και 15 σελίδια κυπριακά τότε χαρτονομίσματα στο φάκελο και τα έστειλα. Ο γέροντας τότε απουσίαζε από το Άγιον Όρος, αλλά και τα γράμματα με την εποχή εκείνη πήγαινα πολύ αργά και να σκεφτείτε τη δική μου ας πούμε επιπολαιότητα. Σε 20 μέρες, περίπου 25 μέρες που αγωνιούσα να πάρω απάντηση, δεν μου έγραψε ο γέροντας καμιά απάντηση και το έστειλε ένα γράμμα δεύτερο που τον πρόσβαλα. Του λέω ότι σας έγραψε ένα γράμμα και δεν μου απαντήσατε. Και κρατήσατε και τα χρήματα που σας έστειλα. Παρακαλώ μου στείλετε τα χρήματα μου πίσω. Έτσι ήταν το μυαλό μου, τόσο δούλευε. Ο γέροντας στις 3 Νοεμβρίου το 1973 μου έστειλε το πρώτο του γράμμα, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα γράμμα το οποίο μου μετέδωσε όλη εκείνη τη χάρη και τη χαρά του Θεού. Μου έγραψε ένα γράμμα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό γράμμα, όπως έγραφαν αυτοί οι πατέρες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή και μου έστειλε ένα κομποσχήνι και ένα βιβλιαράκι μικρό που ήταν σαν φυλάδια που περιέγραφε το μυστήριο του θανάτου με τα τελώνια και λίγο θυμίαμα από το Άγιον Όρος, τα οποία έλαβα εγώ πραγματικά σαν πολύτιμα, σαν Άγια Λείψανα τα έλαβα. Αλλά κατά έτσι δαιμονική συγκυρία, έχασα το κομποσχήνι την ίδια μέρα που το πήρα. Το έχασα. Δεν ξέρω πού το έβαλα. Μου έπεσε, μου το πήρα, δεν ξέρω. Και ξανάγραψε και μου στείλε δεύτερο. Και από τότε άρχισε και η επικοινωνία μου μέσα από γράμματα με τον γέροντα Ιωσήφ. Εγώ είμαι 15,5-16 χρόνων Ο γέροντας ήταν τότε στην Διασκήτη και μου έγραφε πολύ συχνά γράμματα, τα έχω όλα τα γράμματά του. Τα έχει και μονίμα το πεδίο και νομίζω τα έχει χρησιμοποιήσει και στην βιογραφία του γέροντα. Και άρχισε αυτή η παρουσία αυτών των Αγίων Μορφών στη δική μου ζωή. Ο γέροντας Αθανάσιος με το μυστήριο της εξομολογήσεως και με τη ζώσα επικοινωνία που είχαμε μαζί του και ο γέροντας Ιωσήφ με όλη εκείνη τη στοργή την πατρική και την παράδοση του γέροντά του που με μετέδιδαν αυτήν τη χάρη που χρειαζόμουν σαν νέο παιδί για να μπορώ να βαδίσω το δρόμο αυτό που οποίον ήθελα να βαδίσω.
0: Όλα αυτά βέβαια ακόμη είσαστε στη Μητρόπολη Πάφου.
1: Στη Μητρόπολη Πάφου. Εκεί περάσαμε αρκετά δύσκολα. Έχει δυσκολίες η διαμονή εκεί, διότι τον πρώτο χρόνο ήταν τότε τα θέματα με την νεοκαβίτα που λεγόταν εδώ στην Κύπρο, με τον Μακάριο, με το πραξικόπημα, με την εισβολή και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Ανθρωπίνως θα την περιέγραφα ως τελείως αρνητική. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε εμένα, ούτε με έβλαψε, διότι και ο Μητροπολίτης ήταν ένας πολύ καλός και σωστός ιεράρχης και κληρικός, δεν με σκανδάλισε ποτέ σε τίποτα. Αλλά πάνω απ' όλα αυτοί οι δύο πατέρες, οι δύο γέροντες, με ενέπνευσαν τόσο πολύ που όλα τα υπόλοιπα μου ήταν αδιάφορα. Χειροτονήθηκα διάκονος από τον Μητροπολίτη Πάφου τότε, τον Χρυσόστομο τον πρώτο, και μετά έφυγα για τη Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 1976 ανεχώρησα με το πλοίο από την Λεμεσό για τον Πειραιά και από εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες και αμέσως η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω στο Άγιον Όρος. Άκουγα εντωμεταξύ για το Άγιον Όρος από πολλούς ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, από τον γέροντα Αθανάσιο στο Σταυροβούνιο, από τους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου και είχα διαβάσει και κάποια σχετικά βιβλία. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήρθε κάποιο παιδί Αγγλοκύπριος, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και μου είπε ότι εκεί που ήμουνα στο Άγιον Όρος ήμουνα σε μία συνοδεία κάποιου μοναχού Κυπρίου γέροντος, του γέροντα Ιωσήφ βέβαια, και μου είπε με την απλότητα που τον χαρακτήριζε ότι εκεί αυτοί οι μοναχοί αγρυπνούν όλη νύχτα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα και κοινωνούν και κλαίνε στην προσευχή τους. Που αυτό το πράγμα. Και ο γέροντας όλη νύχτα κλαίει. Μου είχαμε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήθελα να δω από κοντά αυτό όλο το γεγονός. Δεν ρωτώ μου γιατί κλαίνε άραγε, τι πάθαν και κλαίνε, δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, ήταν Οκτώβριος του 1976, παρόλο που είχα πολύ πόθο να πάω στο Άγιον Όρος και με πολύ έτσι ζέση πίστεως πήγα, έπαθα ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Όταν κατέβηκα στο Άγιον Όρος και πήγα στις Καριές, καταρχάς να πω ότι από τη Δάφνη υπέστηκα μια δαιμονική ενέργεια και σκανδαλιζόμουν με ό,τι έβλεπα γύρω μου. Έβλεπα τους μοναχούς που τρέχαν δεξιά-αριστερά για τις δουλειές τους, φώναζαν, μιλούσαν δυνατά, γελούσαν και αυτό το πράγμα μου φάνηκε πολύ αντίθετο με τη μοναχική πολιτεία, διότι εγώ είμαι μαθημένος από Σταυροβούνι. Ο γέροντας Αθανάσιος ήταν πολύ τυπικός μοναχός. Δεν γελούσε παρά μόνο λίγο και σπάνια. Μιλούσε λίγο. Μας δίδασκε να μην μιλούμε πολύ, να μην γελούμε, να μην είμαστε βιαστικοί σε σκηνήσεις.

0: Στην Ουρανούπολη, χωρίς να ξέρω ότι έπρεπε να βγάλω τότε άδεια εισόδου στο Άγιον Όρος, γιατί θεωρούμε αλλοδαπός ως Κύπριος, και όταν πήγα στο καραβάκι δεν με άφηνα να μπω στη βάρκα μέσα. Και ένας μοναχός, ο αείμνηστος πατήρ Ανδρέας από την Νέα Σκήτη, τον Αβραμαίο, με άρπαξε και με έβαλε μέσα στη βάρκα με το ζόρι. Και έκανε ένα καυγά εκεί με τους Ελληνιακούς, και παρόλο που για μένα ήταν συμφέρον γιατί μπήκα μέσα, δεν μ' άρεσε ο καυγάς. Και πήγαμε τότε με το ξύλινο το καΐκι, αυτά ήταν τα καΐκια που πήγαινα στο Άγιον Όρος, πληρώσαμε 10 δραχμές. Και καθόμαστε πάνω στα ξύλα της βάρκας, ξύλινη βάρκα.
1: Τώρα μόνος σας, δεν είχατε παρέα?
0: Μόνος μου, 18 χρονών, 19 χρονών σχεδόν. Άγνωστος, σε μέσο αγνώστο. Εκεί έβλεπα τους μοναχούς που καθόντουσαν όπου έβρισκαν τόπο στο ξυλοκάικο, και προσευχόντουσαν το κομποσκήνι. Κάποιοι μιλούσαν κιόλας λίγο, έλεγαν διάφορα πράγματα, έτσι καλογερικά. Εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάποιος μοναχός νεαρός, καθόταν σε μια γωνιά και έκανε κομποσκήνι, και είπε κάποιος, από πού είναι αυτό το καλογέρι, και απαντά κάποιος, δεν καταλαβαίνεις, για να μην μιλά από το Φιλοθέο θα είναι. Προσευχόταν εκείνος, δεν μιλούσε καθόλου, ήταν ο Παπαφιλόθεος, είναι ηγούμενος της Μονής Καρακάλου, ο οποίος τότε ήταν στη Μονή Φιλοθέου. Μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι για να μην μιλά, από το Φιλοθέο θα είναι. Και το σημείωσα μέσα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, φτάνομαι στη Δάφνη, σκανδαλίζομαι εκεί με την ατμόσφαιρα της Δάφνης, πηγαίνουμε πάνω στις Καριές, κατεβαίνω εκεί, ήταν μεσημέρι, πήγα, βγάλαμε με διαμονητήριο. Ήθελα να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Πώς θα πήγαινα εκεί, δεν ήξερα. Μου είπαν ότι έχει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πηγαίνει. Πήγα εκεί στα καταστήματα, τότε ήταν ο Διακοδιονύσης ο Φυρφυρής, που πουλούσαν πράγματα εκεί, και ρώτησα για το αυτοκίνητο, μου είπε μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε, και τώρα τι θα κάνω εγώ. Έβλεπα εκεί τα πράγματα και είδα κάτι κομποσκήνια μεγάλα. Λέω, τι είναι αυτά κομποσκήνια? Μου λέει, ναι. Λέω, πόσο μεγάλα είναι? Μου λέει ο γεροκοσμάς, είναι 300 κόμβοι. Δεν είναι μεγάλα. Αυτά κάνουν οι μοναχοί που κάνουν τον κανόνα τους. Και εγώ θαύμασα, λέω, 300 κόμβοι που κάνουν τόσους πολλούς κόμβους κάθε νύχτα. Και μου λέει, αν πας εδώ στον Μποραζέρι που είναι οι πατριώτες σου, οι Κύπροι, ο Ανίκιος και ο Ιωσήφ, έτσι κάνει ο Παπαχαράλαμπος. Άκουσα και για τον Παπαχαράλαμπο. Λέω, πώς θα πάω εκεί? Μου λέει, τώρα μεσημέρι αυτοί κοιμούνται, ξεκουράζονται. Έλα να σε πάμε μαζί μας εδώ να μείνεις στην καλύβα μας και να πας μετά από το ξεκουφάς και ξεκουραστείς που θα έχουν σηκωστεί και αυτοί. Πήγαμε με τον γέρο Κοσμά και τον Διακοδιονύσιο στο κελί του εκεί στις Καριές της προφήτης Ηλίας είναι. Μπήκαμε μέσα στο κελί, εγώ τελείως χαμένος, δεν ήξερα που βρισκόμουν. Μου λέει ο γέρο Κοσμάς, πήγαινε στην εκκλησία να χαιρετήσεις και έλα να φάμε. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει να χαιρετήσεις, δεν το λέμε στην Κύπρο. Νόμιζα ότι κάποιος μέσα στην εκκλησία πάνε να το χαιρετήσω. Πήγα στην εκκλησία, κοίταξε δεξιά αριστερά, δεν είδα κανένα. Βγήκα, μου λέει, χαιρέτησες? Λέω, δεν έχει κανένα μέσα. Αυτός κατάλαβε ότι εγώ ήμουν χαζός και δεν καταλάβαινα. Μου λέει, πήγαινε ένα παππούς εκεί για να το χαιρετήσεις. Αυτός ενώσε τον προφήτη Ηλία. Ξαναμπαίνω, ψάχνω έναν παππού, δεν τον βρήκα. Ξαναβγαίνω, μου λέει, τον βρήκα στον παππού. Λέω, μα δεν είναι μέσα. Έλα βρε χαζέ, μου λέει, και με πήρε από το χέρι και με πήρε στην εικόνα, μου λέει, βάλε μετάνοια και προσκύνα το Άγιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν να χαιρετήσω, δεν καταλάβαινα. Πρώτη ψυχρολουσία. Δεύτερη, πάμε να φάμε. Μου ρώτησαν εδώ τι είσαι, λέει, ο φοιτητής της θεολογίας. Α, ωραία, λέει ο πατέρ Διονύσιος. Αφού είσαι φοιτητής της θεολογίας, πες τα γράμματα να φάμε. Τα γράμματα. Λέω εγώ, τι γράμματα, το αλφάβητο να πω? Επειδή ήμουν θεολόγος, υποτίθεται, ήθελα να πω κάποια γράμματα, σαν μορφωμένος. Έμεινα σαστισμένος εκεί. Λέει, τα γράμματα, παιδί μου, τα γράμματα. Λέω, ποια γράμματα? Λέει, τα γράμματα. Λέω, μα τι γράμματα να σας πω? Λέει, πες τον πάτερ ημώ. Τέλος πάντων, το είπα τον πάτερ ημώ. Σας στραβά, φάγαμε, ξεκουράστηκα λίγο. Μετά πήγαμε στις Καριές εκεί στο Πρωτάτο. Εκεί συναντήσαμε

0: το γέροντα Ιωσήφ. Μου λέει ο γέρο Κοσμάς, αυτός είναι ο γέρο Ιωσήφ, ο πατριώτης σου. Και θα πήγαινε στην Καλλιάγρα με το τρακτέρ να σε πάρει μέχρι τον Μπουραζέρι. Εγώ άκουσα για τον γέροντα Ιωσήφ, κατάλαβα ότι αυτός που είχαμε αλληλογραφία πρώτη φορά τον έβλεπα. Πήγα, το έβαλα μετάνιο, του λέω γέροντα είστε από την Κύπρο, μου λέει ναι, από την Κύπρο, από την Πάφο, από τη Δρούσια. Λέει εσύ ποιος είσαι, λέω Αθανάσιος λέγομαι, είμαι από τη Λεμεσό, είμαι διάκονος. Αμέσως ο γέροντας μου λέει έναν Ανδρέα Νικολάου από τη Λεμεσό, τον ξέρεις, για μένα. Και δεν του είχα γράψει ότι χειροτονήθηκα διάκονος και αλλάξα το όνομά μου. Του λέω όχι δεν το ξέρω. Μου λέει περίεργο πράγμα, δεν το ξέρεις. Δεν το απάντησα, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ήθελα να το αποκαλυφθώ ότι εγώ ήμουν που είχαμε αλληλογραφία. Γιατί για μερικούς μήνες είχαν διακόψει αλληλογραφία λόγω του ότι ο γέροντας είχε πάει στη Μονίκο του Λουμουσίου, είχε πολλές εργασίες, αλλά και εγώ του έγραφα περί ανέμου και υδάτου. Πήγαμε στον Μπουραζέρι, κατεβήκαμε κάτω, μου λέει ο γέροντας εδώ είναι τον Μπουραζέρι. Κατέβηκα, δεν είδα κανένα, ήταν όλοι σε απόλυτη ησυχία. Επιστρέφοντας ο γέροντας πίσω, με βρήκε στο δρόμο και με πήρε μαζί του στη Μονίκο του Λουμουσίου. Εκεί φτάσαμε στην ώρα του αποδείπνου, στην ώρα της τράπεζας, της απογευματινής. Το μοναστήρι ήταν διαλυμένο, τότε ήταν σε έτσι αποδιοργάνωση. Φάγαμε ένα φαγητό το οποίο πρώτη φορά το έτρωγα. Ήταν αλάδωτο χορτόσουπα που δεν τρωγόταν με τίποτα. Ήταν ένα φρικτό πράγμα. Έφαγα λίγο. Πήγαμε στο απόδειπνο που ήταν σαν την κόλαση. Μου φάνηκε πολύ άσχημο. Και μετά λέει ο γέροντας θα σας δω, είχε ακόμα δύο-τρία παιδιά, θα σας δω μετά στο κελί του. Πήραμε ένα κελί να ξεκουραστούμε, πήγαμε στο κελί του γέροντα, μας μιλούσε ο γέροντας και μας έλεγε διάφορα πνευματικά πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ είχα μια αρνητική διάθεση απέναντι στον γέροντα. Δεν έμοιαζε με τον γέροντα Αθανάσιο. Ήταν πιο νέος, πιο δυναμικός, μιλούσε έτσι με ένα τρόπο διαφορετικό από τον γέροντα τον Αθανάσιο, κάπως έτσι πιο ζωντανά. Και μάλιστα μια στιγμή λέει ο γέροντας, του είπε εγώ γέροντα δεν σκέφτεστε να πάτε στην Κύπρο να βοηθήσετε την Κύπρο. Μου λέει παιδί μου εγώ βλέπω τον τάφο μου μπροστά μου ανοιχτό και εσύ μου λες για Κύπρο. Να εδώ μπροστά μου ο τάφος μου, αυτό βλέπω κάθε μέρα. Έψαχνα εγώ να βρω τον τάφο του. Λέω πού είναι ο τάφος του. Και νομίζω ότι είναι κάτω από το χαλί. Λέω και τον άνοιξε κάτω από το χαλί φαίνεται και το σκέπασε για να μην φαίνεται. Δεν, τόσο απλός ήμουν. Την άλλη νύχτα, το πρωί μάλλον, έμεινα το βράδυ εκεί, το πρωί. Λέω γέροντας έχουμε λειτουργία αύριο, αν θέλετε να κοινωνήσετε, ετοιμαστείτε. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, είχα πολύ δαιμονική ενέργεια. Με έκανε ο διάβολος άνω κάτω όλη νύχτα. Τέλος πάντων, χτύπησε ο τάλαντο, κατεβήκαμε κάτω. Είδα μία σκηνή αγιορείτικη που τώρα την βλέπω πολύ χαριτωμένη. Αλλά για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Πρώτη φορά έβλεπα αυτά τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο ιερομόναχος Σοφρόνιος που ήταν εκεί ήταν πολύ χοντρός, πάρα πολύ χοντρός. Και αυτός ήταν εφημέριος και άρχισε να λέει το μεσονυχτικό περπατώντας. Άναβε καντήλια λέει και το μεσονυχτικό. Του πέσε το σκούφος κάτω μια στιγμή και λέγε φώναζε τη σκούφια μου, τη σκούφια μου. Του φέρω το σκούφο του. Γινόταν ένα σαματάς μες στην εκκλησία. Τα γεροντάκια περπατούσαν, μιλούσαν. Εγώ τα έβλεπα παράξενο αυτόν τον Άγιον Όρος. Μιλούν, περπατούν, κινούνται. Ήμουν συνηθισμένο σε μια άλλη εικόνα περί μοναχής.
1: Απόλυτη απογοήτευση, έτσι.
0: Απόλυτη απογοήτευση. Έπαθα και ένα-δυο λαχτάρες στη διάρκεια της ακολουθίας. Έκανε τη λειτουργία ο Παπασοφρόνιος. Πολύ βιαστικά, γρήγορα, όπως μου φάνηκε εμένα. Και είπα θα φύγω και δεν θα ξαναπατήσω σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα ξαναπατήσω. Ψάλανε γεροντάκια έτσι όπως ψάλανε καθημερινά. Και πράγματι μόλις τελείωσε η λειτουργία, έπιασα τα πράγματα μου και πήγα στις Καρέζες για να φύγω. Εκεί στις Καριές συνήθισε τον κύριο Φουντούλη, τον καθηγητή της λειτουργικής του Πανεπιστημίου. Γνωριστήκαμε, μου είπε ότι είναι καθηγητής και μου λέει πού ήσουν, πού έμεινες το βράδυ, στο Κουτουλουμούσι. Άλλα εκείνο γέροντας Ιωσήφ, τον γνώρισες. Λέω τον γνώρισα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου. Μου λέει γιατί δεν σου άρεσε. Του λέω δεν μ' άρεσε, μιλούσε νευρικά, μου είπε να μείνω στο Άγιον Όρος. Μου είπε, με ρώτησε συνέχεια πώς με λέγανε όταν ήμουν κοσμικός. Με ρώτησε 5-6 φορές μέχρι να φύγω. Ποιο ήταν το κοσμικό σου όνομα, εγώ το έλεγα Αντώνης. Δεν το έλεγα Ανδρέας. Και με ρωτούσε συνέχεια. Τέλος πάντων, ο κύριος Φουντούλης μου είπε, με κάνεις λάθος, Γιάκο. Είναι άγιος άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός. Εγώ δεν άκουγα τι έλεγε αυτός. Βγήκαμε εκτός Αγίου Όρους απογοητευμένος πλήρως. Και είπε δεν θα ξαναπατήσω ποτέ μου στο Άγιον Όρος, είναι ένα πράγμα που είναι υποδιάλυση. Και έτσι ήταν πράγματι όπως φαινόταν. Πέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, πήγα στο Πανεπιστήμιο, αλλά από την πρώτη είσοδο μου στο Πανεπιστήμιο, οι πρώτες παρέες με τα παιδιά τους, οι φοιτητές μου, όλοι μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Εγώ ντρεπόμουν από ότι πήγα και απογοητεύτηκα και άκουγα αυτά που λέγαν τα παιδιά για το Άγιον Όρος. Δεν έλεγα τίποτα, ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Είπα ότι πήγα για μια νύχτα και έφυγα για κάποιους λόγους, δεν ήθελα να βγω έξω. Και έτσι αποφάσισα να ξαναπάω και δεύτερη φορά μαζί με μια παρέα παιδιών, τα οποία ήταν γνώριμοι με το Άγιον Όρος, είχαν πάει και άλλες φορές και θα τα συνόδευα στην είσοδό του στο Άγιον Όρος. Ήταν Οκτώβριος, αρχάς Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι, του Αγίου Θωμά 6 Οκτωβρίου με το παλαιό. Μπήκαμε στο Άγιον Όρος με νέα δεδομένα πλέον, με τα παιδιά τα οποία με προετοίμασαν για το Άγιον Όρος και πήγαμε πρώτη Καριές βέβαια και πήραμε το διαμονητήριο και κατεβήκαμε στη Δάφνη και από εκεί πήραμε το καραβάκι, το ξύλινο καραβάκι της εποχής εκείνης για τα καρούλια.
1: Να συνεχίσουμε γυρώντας την επόμενη εκπομπή.
0: Ναι, να πούμε τα επόμενα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τόσες πολλές, ώστε αυτός που επιχειρεί έστω και να τις αναφέρει, είναι σαν να θέλει να μετρήσει την άμμο της θαλάσσης. Διότι αφενός η αγάπη και η ευλάβεια των χριστιανών προς την υπεραγία Θεοτόκο αποτύπωσε το πάνσεπτο και πανάγιο πρόσωπό της σε άπειρες εικόνες και αφετέρου η αγάπη και η μέρημνα της Κυρίας Θεοτόκου προς τους ευσεβείς λάτρεις της και τα πιστά της τέκνα την έκαναν να θαυματουργεί ανταποκρινόμενη ως τοργική μητέρα στα πολυάριθμα αιτήματά τους. Πολλά από τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου συνδέονται με τη θαυμαστή διάσωση ή αποκάλυψη ιερών της εικόνων, οι οποίες λόγω των ιστορικών συνθήκων αλλά και των περιπετειών που πέρασε το γένος μας υπέστησαν ποικίλες φθορές και ταλαιπωρίες συγκακουχούμενες μαζί με τους ευσεβείς χριστιανούς. Σε κάποιες από αυτές τις ιερές εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν με θαυμαστό τρόπο, θα αναφερθούμε σήμερα, συνεχίζοντας το νοερό προσκύνημα στις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας επιστρέψουμε λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα και από το θεομητορικό μνήμα όπου φυλάσσεται η θαυματουργή και αχυροποιείται η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, στην ιστορία της οποίας είχαμε αναφερθεί, και ας ταξιδεύσουμε μέχρι τις Κυκλάδες, μέχρι το νησί της Αμοργού. Στα βράχια της βρίσκεται σχεδόν κρεμασμένο ένα ιστορικό μοναστήρι, η Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Μονή παλαιά, βυζαντινή, η οποία ανακαινίστηκε σύμφωνα με αρχαιολογικές μαρτυρίες τον 11ο αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού. Κτίστηκε μερικούς αιώνες νωρίτερα με υπόδειξη της Παναγίας, όπως αποδεικνύεται από γραπτές μαρτυρίες σε κώδικες και πατριαρχικά συγγύλια. Η εικόνα της Παναγίας που φέρει το προσωνύμιο Χοζοβιώτισσα προέρχεται από την ιστορική μονή του Χοζεβά στους Αγίους Τόπους και έφτασε με θαυμαστό τρόπο στο Κυκλαδίτικο νησί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την παράδοση που διατηρείται μέχρι σήμερα ζωντανή στην Αμοργό, η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έφτασε δια θαλάσσης την εποχή της οικονομαχίας και των αραβικών κατακτήσεων στην Παλαιστίνη στα μέσα του 8ου αιώνος. Η Μονή του Χοζεβά λαιλατήθηκε από τους Άραβες και οι μοναχοί της, παίρνοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε από τα ιερά κοιμήλια, έφυγαν από τη Μονή για να σωθούν και να τα διασώσουν. Δύο μοναχοί μπήκαν μέσα σε ένα πλοιάριο, έχοντας μαζί τους την εικόνα της Παναγίας και ταξίδευσαν χωρίς να γνωρίζουν που πηγαίνουν. Μετά από ένα πολυήμερο και κουραστικό ταξίδι φτάνουν στην Αμοργό, στο μικρό λιμάνι
της Αγίας Άνης, καθώς βλέπουν απέναντί τους τους απόκριμνους βράχους που τους θυμίζουν το τοπίο του μοναστηριού τους της Μονής του Χοζεφά, αποφασίζουν να αποβιβαστούν και να εγκατασταθούν εκεί. Αρχικά πήγαν στη χώρα της Αμοργού και εκεί στο ναό της Παναγίας της Ελεούσης εναπέθεσαν την εικόνα της Παναγίας που έφεραν μαζί τους. Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να ανεγείρουν μία μονή προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Ιεράς εικόνος της στην απόκριμνη πλαγιά που είχαν δει προσεγγίζοντας στην Αμοργό. Άρχισαν να κτίζουν, αλλά οι προσπάθειές τους αποτύγχαναν. Το πρωί έχτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν ό,τι είχαν κτίσει. Έτσι αποφάσισαν να παρακαλέσουν την Παναγία να τους υποδείξει εκείνη τον τόπο στον οποίο ήθελε να κτιστεί το μοναστήρι της και να εγκατασταθεί η εικόνα της. Την επόμενη ημέρα είδαν με έκπληξη καρφωμένη σε έναν απόκριμνο βράχο τη μήλη του πρωτομάστορα και από αυτήν να κρέμεται ένα ζεμπίλι με όλα τα εργαλεία του. Το σημείο ήταν απρόσιτο σε ανθρώπινο χέρι και ήταν προφανές ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να κτιστεί στο σημείο εκείνο το μοναστήρι της. Έτσι, παρά τις δυσκολίες που είχε το έργο και παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις των βράχων, το νέο κατοικητήριο της εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ολοκληρώθηκε. Από τότε δεν έπαυσε ποτέ η χαριτόβρητη εικόνα να θαυματουργεί, θεραπεύοντας ασθενείς και επιλύοντας συχνά προβλήματα ανοβρίας τα οποία ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Αμοργού. Ένα από τα διαρκή θαύματα της ιερής εικόνος είναι το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις βράχων ποτέ δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μοναχός ή προσκυνητής. Χαρακτηριστικό αυτής της μέρημνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι και η περίπτωση ενός μοναχού της Μονής. Ο μοναχός αυτός όλα τα χρόνια που εγκαταβίωνε στη Μονή έμενε στο ίδιο κελί. Ένα βράδυ είπε στους άλλους πατέρες ότι θα πάει να κοιμηθεί κάπου αλλού. Εκείνοι παραξενεύθηκαν από τη συμπεριφορά του, αλλά ο μοναχός επέμενε και πήγε πράγματι σε ένα άλλο κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας ογκώδης βράχος έπεσε από το βουνό επάνω στο μοναστήρι και διαπέρασε 3 πατώματα. Σε ένα από αυτά, ακριβώς στο σημείο όπου τρύπησε ο βράχος, βρισκόταν το κρεβάτι του πατρός Αγαθαγγέλου, όπως ήταν το όνομα του μοναχού. Παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η Μονή, ήταν προφανής η επέμβαση της κυρίας Θεοτόκου, της Χοζοβιώτισσας, ώστε να μην πάθει τίποτε κανείς από τους πατέρες που την διακονούσαν. Η ιερή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι μία μόνο από τις πάνσεπτες θεομητορικές εικόνες οι οποίες με θαυμαστό τρόπο γλίτωσαν από την καταστροφή εξαιτίας της μανίας των αλλοθρίσκων παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς.
Υπάρχουν όμως, αδελφοί μου, και πολλές άλλες γνωστές και άγνωστες εικόνες της Παναγίας που δοκίμασαν παρόμοιες ταλαιπωρίες. Σε μία από αυτές, ίσως την πιο γνωστή, στην εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ομιλία μας. Η ιστορική και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας Σουμελά, της προστάτητος των ποντίων, δεν είναι όμως η μόνη εικόνα της Παναγίας την οποία μετέφεραν οι πρόσφυγες το 1922 από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η μεγάλη ευλάβεια των χριστιανών και ιδιαιτέρως των Μικρασιατών για την υπεραγία Θεοτόκο δικαιολογεί και το στενό σύνδεσμο με ιερές εικόνες της, τις οποίες δεν θέλησαν να αφήσουν φεύγοντας στα χέρια των αλλοθρήσκων, αλλά προσπάθησαν να τις πάρουν μαζί τους για να έχουν την ευλογία και την προστασία της Παναγίας στις δυσκολίες που θα συναντούσαν. Μία ακόμη ιστορική και θαυματουργή εικόνα που συνόδευσε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα είναι η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας που φέρει την επωνυμία Βουρλιώτισσα, καθώς προέρχεται από τα βουρλά της Μικράς Ασίας. Μία πόλη στα μικρασιατικά παράλια, λίγο πιο νότια από τη Σμύρνη. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε τον 17ο αιώνα από κάποιον βοσκό σε μία περιοχή που υπήρχαν βούρλα, όπου είχε πάει τα ζώα του για βοσκή, ψάχνοντας να βρει την πηγή από την οποία βρεχόταν τα πρόβατά του, έκπληκτος ανακάλυψε μία εικόνα της Παναγίας. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κτίσουν ένα μεγάλο ναό για την Παναγία που είχε αποκαλυφθεί με τόσο θαυμαστό τρόπο. Έτσι ανοίγηραν αρχικά έναν μικρό ναό, στη συνέχεια όμως πήραν την άδεια να κτίσουν ένα μεγαλοπρεπή ναό που είχε ως πρότυπο το ναό της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης και ονομαζόταν ο Ναός της Μεγάλης Παναγιάς. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ήταν τοποθετημένη στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και οι βουρλιώτες την ευλαβούν το ιδιαιτέρως και αναφερόταν σε αυτήν με πολύ σεβασμό, αποκαλώντας την η χάρη της. Αλλά και οι Τούρκοι την σεβόταν, γιατί και εκείνοι είχαν ευεργετηθεί πολλές φορές από τα θαύματά της. Την ονόμαζαν μάλιστα Μαύρη Παναγία, Χαρά Παναγιά, γιατί το πρόσωπό της ήταν μαυρισμένο από κάποια παλιά φωτιά. Η ευλάβεια των βουρλιωτών προς τη θαυματουργή εικόνα φαινόταν και από το περίτεχνο αργυρό κάλυμα το οποίο κάλυπτε την ιερή μορφή της, ενώ το χρυσό φωτοστέφανο της Παναγίας ήταν διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στην πανήγυρή της, στις 15 Αυγούστου, πλήθος προσκυνητών κατέφθανε από την ευρύτερη περιοχή για να λάβει την ευλογία της. Μάλιστα, σύμφωνα με αφηγήσεις, υπήρχε ειδική ακτοπλοϊκή γραμμή που συνέδεε τη Σμύρνη με τα βουρλά, προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά των προσκυνητών. Τον Σεπτέμβριο του 1922, η παλαιά πόλη των Βουρλών καταστράφηκε από πυρκαγιά και μαζί της και ο ναός
της Παναγίας, της Μπουρλιώτισσας, με πολλά από τα πολύτιμα κοιμήλια της. Η Παναγία όμως προστάτευσε τη θαυματουργή εικόνα της, η οποία σώθηκε από την καταστροφή. Κάποιος Βουρλιώτης, πρόσφυγας, την έφερε μαζί του στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί ανοίγηραν λίγα χρόνια αργότερα ένα ναό προς τιμήν της, το σημερινό καθεδρικό ναό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, ενώ μία ευλαβής Βουρλιώτισσα προσέφερε το 1927 το νέο ασημένιο κάλυμα που φέρει η εικόνα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία. Άλλη μία θαυματουργή εικόνα, η οποία έφτασε μαζί με τους πρόσφυγες το 1922 στη Μακεδονία αυτή τη φορά, είναι η ιερά εικόνα της Παναγίας της Μηχανιώνας. Η Μηχανιώνα ήταν μία κομμόπολη στη Χερσόνησο της Κιζίκου, στα παράλια της Προποντίδας. Στη Χερσόνησο της Κιζίκου υπήρχαν δύο θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Η μία ήταν στην Κίζικο και η άλλη στη Μηχανιώνα και οι χριστιανοί τις αποκαλούσαν αδελφές. Μάλιστα, για να μην τις συγχαίουν, ονόμαζαν την Παναγία της Μηχανιώνας «Μεγάλη Παναγία» λόγω του μεγέθους της εικόνος, ενώ την Παναγία της Κιζίκου «Παναγία Φανερωμένη». Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και στον καιρό της εικονομαχίας κάποιοι πιστοί, θέλοντας να τις σώσουν, τις έριξαν στη θάλασσα. Οι εικόνες ταξίδευσαν μέσα στη θάλασσα και έφτασαν μέχρι τη Χερσόνησο της Κιζίκου. Εκεί, στην παραλία, τις βρήκαν οι κάτοικοι, οι οποίοι λόγω του τρόπου με τον οποίο εμφανίστηκαν, έδωσαν στην Παναγία το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Το 1922, όταν έφτασε το μήνυμα ότι ερχόταν η μεγάλη καταστροφή και οι Έλληνες έπρεπε να φύγουν, η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης από την Κίζικο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο αριστερό κλήτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού απέναντι από την ιστορική εικόνα της Παναγίας της Παμακαρίστου όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη εικόνα αυτή της Μηχανιώνας ταξίδευσε με τους μηχανιώτες οι οποίοι πέρασαν με ένα πλοίο που είχε στείλει η αδελφότης μηχανιωτών της Κωνσταντινουπόλεως στην απέναντι ακτή της Ανατολικής Θράκης στο χωριό Επιβάτες και έτσι μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους αρκετά πράγματα μεταξύ αυτών και την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Σύμφωνα με αφηγήσεις, μία ευλαβής γυναίκα, νεοκόρος του ναού της Παναγίας, προκειμένου να προστατεύσει την εικόνα, έραψε μία θήκη από ύφασμα, μέσα στην οποία την τοποθέτησαν προσεκτικά. Στη συνέχεια, την έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο δέμα με ρούχα και έτσι η εικόνα της Παναγίας ασφαλής έφτασε στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι της Μηχανιώνας και ιδιαίτερα οι γυναίκες την είχαν πάντοτε μαζί τους σε όλη την περιπέτεια της προσφυγιάς. Αλλά και όταν έφτασαν στον τόπο που εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε έναν τόπο έρημο και ακαλλιέργητο, γεμάτο φίδια από τα οποία ήταν
δύσκολο να προστατευθούν. Μία από τις πρώτες φροντίδες των προσφύγων από τη Μηχανιώνα, όπως και εκείνων από τα Βουρλά, ήταν να ανεγείρουν ένα ναό για να στεγάσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας τους κοντά τους. Ο πρώτος ναός ολοκληρώθηκε το 1932 και για την ανέγερσή του εργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι της Μηχανιώνας χωρίς καμία διάκριση, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. 50 περίπου χρόνια αργότερα εγκαινιάστηκε και ο νέος μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Παναγίας της Φανερωμένης της Μηχανιώνας, στον οποίο σειραίουν πλήθη πιστών κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας, στην εορτή δηλαδή της αποδόσεως, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να τιμήσουν τη θαυματουργή εικόνα και να επικαλεστούν τη χάρη και τη βοήθειά της. Το δεύτερο αυτό ναό ανήγειρε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο αείμνηστος Προκόπιος. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φέρει το προσωνύμιο Φανερωμένη, φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό της Νέας Ηρακλήτσης. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα της περιοχής. Την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης την έφεραν το 1922 οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Η αρχική της προέλευση δεν είναι γνωστή. Γύρω όμως στο 1700 η ιερή εικόνα αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο σε τρεις μοναχές που πήγαν να μονάσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην Ηρακλίτσα της Ανατολικής Θράκης. Στο κτίριο αυτό ακουόταν και πριν από την εγκατάσταση των μοναχών κάποιοι περίεργοι ήχοι που κανείς δεν γνώριζε από πού προερχόνταν. Τους ίδιους ήχους άκουσαν και οι τρεις μοναχές όταν εγκαταστάθηκαν στο κτίριο και ενημέρωσαν για το γεγονός τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, ο οποίος επισκεπτόταν την περιοχή. Εκείνος ζήτησε από τις αρχές την άδεια να σκάψουν στο ισόγειο του κτηρίου και τότε μέσα σε μία κρύπτη ανακάλυψαν την εικόνα της Παναγίας, μπροστά από την οποία μάλιστα, όπως λέγει η παράδοση, κρεμόταν μία αναμένη κανδύλα. Έκπληκτοι όλοι μπροστά στο απροσδόκητο θέαμα αλλά και το θαύμα, πήραν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στα χέρια τους και τότε με θαυμαστό και πάλι τρόπο έσβησε ξαφνικά η κανδύλα που φώτιζε την εικόνα. Η θαυμαστή φανέρωση της εικόνος τους έκανε να ονομάσουν την Παναγία Φανερωμένη. Στον τόπο εκείνο κτίστηκε ένα μετόχι της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, στο οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατέφευγαν άνθρωποι που υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα και αναζητούσαν τη θεραπεία από την Παναγία, η οποία έκανε πολλά θαύματα και θεράπευε πολλούς. Όταν το 1922 οι Έλληνες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τα ιερά σκεύη, τα ιερά λείψανα και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
της φανερωμένης. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Καβάλα. Η εικόνα όμως της Παναγίας μεταφέρθηκε για μεγαλύτερη ασφάλεια στη Μονή των Ιβύρων. Λίγο αργότερα, όταν οι πρόσφυγες αποφάσισαν να εγκατασταθούν στον τόπο που είναι κτισμένη η νέα Ηρακλίτσα, ζήτησαν από τη Μονή των Ιβύρων να τους επιστρέψουν την ιερή εικόνα της Παναγίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1932 η θαυματουργή εικόνα της Φανερωμένης μεταφέρθηκε από τη Μονή των Ιβύρων στη Νέα Ηρακλίτσα, όπου την υποδέχθηκε με συγκίνηση σύσσωμος ο κλήρος και ο λαός, με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Φιλίππων και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο. Η εικόνα τοποθετήθηκε αρχικά στον πρώτο ναό που μόλις είχαν ανεγείρει οι πρόσφυγες και χιλιάδες ήταν αυτοί που προσέτρεχαν στη χάρη της Παναγίας και έβρισκαν τη θεραπεία και την απαλλαγή από τις ασθένειες που τους κατέτριχαν. Το 1956, όταν κτίστηκε ο νέος ναός, η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε εκεί και συνεχίζει να θεραπεύει τους ανθρώπους οι οποίοι την τιμούν με πάνδημη, πανήγυρη και λιτανία στις 23 Αυγούστου, κατά την οποία συμμετέχουν χιλιάδες πιστών που έρχονται από τη Μακεδονία για αυτόν τον σκοπό. Συνεχίζοντας το νοερό μας προσκύνημα, θα ανηφορήσουμε λίγο βορειότερα στις πλαγιές του Παγκαίου Όρους, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης. Εκεί φυλάσσεται η ομώνυμη αχυροποίητη κατά την παράδοση ιερή εικόνα της Παναγίας. Ο ιδρυτής της Μονής φέρεται ο Όσιος Γερμανός, ο οποίος τον 8ο αιώνα ίδρυσε ένα μικρό εκκλησάκι στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Μονή. Κάποια ημέρα αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να αγιογραφήσει την εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Αφού έψαξε αρκετά, βρήκε το ξύλο που χρειαζόταν. Χαρούμενος, το πήρε στα χέρια του για να συνεχίσει το έργο του. Εκείνο όμως, κατά περίεργο τρόπο, ράγισε και από τη σχισμή που άνοιξε άρχισε να βγαίνει ένα κοκκινοπό φως, ενώ στη συνέχεια στο ραγισμένο ξύλο άρχισε να εμφανίζεται η σεπτή μορφή της Παναγίας μας. Η εικόνα αυτή, η οποία δεν αγιογραφήθηκε από ανθρώπινο χέρι και γι' αυτό ονομάζεται αχυροποίητος, αποτέλεσε την εφαίστειο εικόνα της Μονής που ιδρύθηκε στη συνέχεια στον ίδιο τόπο. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή, το όνομα της Μονής οφείλεται σε αυτό το κόκκινο, το φοινικούν χρώμα, το οποίο εξήρχεται από τη σχισμή του ξύλου και από αυτό ονομάστηκε η εικόνα εικόν φοινίσουσα και από παραφθορά εικόν φοινίσα και οικοσιφήνισα. Ανάμεσα στα πολλά θαύματα που σχετίζονται με την ιερή εικόνα της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης είναι και ένα θαύμα το οποίο επιτέλεσε η Παναγία κατά την πρόσφατη σχετικά ιστορία της Μονής στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής της περιοχής εκείνης
και μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Η κατάσταση την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, καθώς ο βουλγαρικός στρατός ήθελε να επικρατήσει με κάθε τρόπο στην Ανατολική Μακεδονία. Ανάμεσα στις επιδιώξεις του ήταν και να συλλύσει τα ιερά κοιμήλια της Μονής της Κωσυφήνισσας και φυσικά τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Για τον σκοπό αυτό, 4 Βούλγαροι αξιωματικοί στρατοπέδευσαν το βράδυ κοντά στη Μονή με σκοπό να εισβάλλουν την επόμενη ημέρα και να αφαιρέσουν την ιερή εικόνα. Τη νύχτα όμως, ο επικεφαλής αξιωματικός είδε στον ύπνο την Παναγία, η οποία του είπε «Σκοπεύεις να πάρεις αύριο το πρωί την εικόνα μου από το μοναστήρι της Οικοσυφηνίσης. Πρόσεξε καλά, μην τολμήσεις να με πάρεις από τη θέση μου, γιατί το αίμα σου θα χυθεί στη μαρμάρινη κολόνα και η μπότα σου με το πιστόλι θα μείνουν λάφυρα στο μάρμαρο του δαπέδου του ναού». Όταν ξύπνησαν, ο αξιωματικός διηγήθηκε το όνειρο και στους άλλους 3. Αλλά δεν έδωσαν σημασία και αποφάσισαν να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Έτσι, ενώ ο στρατός έμεινε έξω από τη Μονή, οι 4 αξιωματικοί μπήκαν στο ναό, πρώτα ο επικεφαλής και στη συνέχεια οι άλλοι 3. Πριν να μπουν στον κυρίο ναό, οι 3 αξιωματικοί συνάντησαν στον Άρθικα ένα μικρό παιδί που τους συνέστησε να μην προχωρήσουν γιατί θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Έτσι δίστασαν και σταμάτησαν στην είσοδο. Ο επικεφαλής όμως αξιωματικός είχε μπει ήδη στο ναό και είχε αγγίξει τη θαυματουργή εικόνα προσπαθώντας να την αποσπάσει. Ξαφνικά όμως αισθάνθηκε μία αόρατη δύναμη να τον αποθεί και να τον πετά με βία επάνω στον μαρμάρινο κείωνα του ναού που βρισκόταν στα αριστερά. Χτυπώντας με δύναμη, τραυματίστηκε και ξεψύχησε, ενώ το όπλο του έπεσε στο δάπεδο. Οι 3 άλλοι αξιωματικοί, τρομοκρατημένοι από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν, αποφάσισαν να φύγουν και έτσι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οικοσυφήνισσας παρέμεινε στη Μονή της, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα ιερά κοιμήλια της Μονής λαιλατήθηκαν και συλλήθηκαν και συνεχίζει να θαυματουργεί και να προσελκύει και αυτή πλήθη ευσεβών χριστιανών. Ιδιαιτέρως κατά την ιερά πανήγυρη της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας αδελφή μου και τα θαύματά τους, όπως είπαμε, δεν εξαντλούνται. Γι' αυτό με τη χάρη της Παναγίας θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ομιλία μας. Η Κυρία Θεοτόκος να είναι μαζί μας. Αμήν.

Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς στο ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας, είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στη Σπάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνόξα από στυλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι, αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της, ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι, πλατεία σημαιοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το Ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και εικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

πυρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνεϊ μας. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να ξύουσον. Θεογεννήτρια, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων. Να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας, που τολμάμε, μη μας παραδειγματίσεις Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό, ολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

και ανοίγουμε ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, ιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους ιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο Μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίο στη όψη σφόδρα, είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχιετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχιετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την κεχαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Ο ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα. Τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης. Είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη. Ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς. Δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολείτο καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα, έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα, ήταν άκρος υπάκουη και προσινής, τιμούσε και σεβόταν τους πάντες, είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο, απήχε από κάθε γέλιο, απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά, είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία, είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλό, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά, σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάρητος.

θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο «Θεογεννήτρια» με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει: αφού οι αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής. Αν το όρος Σινά λέγεται θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται θεοτοκοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθο αναρρύθμιτες φορές. Είναι άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οαιρά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται οι αγιορείτες στην Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίνητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον Σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του Αχωρήτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον Αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος.
Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο. Παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της Χάριτος, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος. Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας, δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της Ετέρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της, και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτωρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτωρος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητη ναή και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκου ως εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ο γλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνει. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγά παρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερόν αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτής σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλυπρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα. Ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

Προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία, κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη

Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ. Είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερείς τους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνουσεν και θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγή από τους αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς, αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπιση της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλο

άλλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της συφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει, ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τήληξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τήληξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια, ήταν φύλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ, στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ, ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα. Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν όχι μόνο οι πιστοί αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής. Αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό. Ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η Πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της «δούλη Κυρίου». Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρατάξει.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της, γράφει: «Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας, ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος, μια λέξη αν εννοούσαμε έστω τη μυτική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκητά του Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Να μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την κυρία των αγγέλων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας.

τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

για πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

θρησκείας και θεολογίας. Ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι για τον προφήτη Μωυσή έχουμε ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονής, ο μεγάλος αυτός, πατέρας της Εκκλησίας μας και είναι αδελφός και του Μεγάλου Βασιλείου. Ουσιαστικά είναι ένα κείμενο το οποίο έγραψε ύστερα ο παράκληση ενός νέου που λεγόταν Κεσάριος και έγραψε δύο βιβλία. Στο πρώτο βιβλίο παρουσιάζει την ιστορική βιογραφία του Μωυσέως. Στο δεύτερο βιβλίο παρουσιάζει τη θεωρία γύρω από το έργο και τη διδασκαλία και το έργο του προφήτου Μωυσέως. Αυτό το βιβλίο το επιγράφει τα δύο αυτά βιβλία εις βίων Μωυσέως και στην πραγματικότητα μιλάει για την αρετή, περί της τελειότητος, ότι πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει την αρετή η οποία είναι η τελειότητα κατά την αρετή τελειότητα, περί της καταρετήν τελειότητος. Αυτή είναι η επικεφαλίδα του κειμένου, αυτό το οποίο έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Πρώτα-πρώτα να δούμε στην αρχή, όταν γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, γιατί επί τη βάση αυτού του κειμένου του Αγίου Γρηγόριου του Ονήσις θα ερμηνεύσουμε τα δύο αυτά γεγονότα που προανέφερα. Στην αρχή κάνει μια πολύ καλή εισαγωγή, θεόπνευστη εισαγωγή. Ήταν μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Τι είναι ακριβώς η τελειότητα? Τι είναι η αρετή και τι είναι η τελειότητα? Όταν μιλάμε για αρετή, τι ακριβώς εννοούμε? Όταν μιλάμε για τελειότητα, τι ακριβώς εννοούμε? Αρχίζει με το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει εκεί στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δηλαδή, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εγώ ξεχνώ το παρελθόν, τα παλιά, έχω μπροστά μου το μέλλον και διώκω κατά σκοπόν το βραβείο, να λάβω το βραβείο της Άνω Κλήσεως, της εν Χριστώ Ιησού. Και καταλήγει, όσοι ούν τέλειοι, ούτω φρονούμεν. Όσοι είναι τέλειοι, όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι φρονούμε. Επομένως, μιλάει εδώ για την τελειότητα. Τι ακριβώς είναι η τελειότητα? Να λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ότι αρετή είναι ο Θεός. Δηλαδή, όταν λέμε αρετή, στην πραγματικότητα εννοούμε τη ζωή του Θεού. Η αρετή δεν έχει τέλος, δεν έχει όριο. Ο Θεός δεν έχει όριο, δεν έχει τέλος. Και ο άνθρωπος που οδηγείται προς το Θεό δεν μπορεί να τον καταλάβει και να τον πιάσει όλο το Θεό. Συνεχώς λοιπόν οδηγείται και κάθε φορά αποκτά μεγαλύτερη γνώση του Θεού. Όπως η γνώση ανθρώπινη δεν έχει τέλος και κανείς μπορεί μέχρι τέλους της ζωής του συνεχώς να διαβάζει, να μελετά και δεν μπορεί ποτέ να πει ότι απέκτησα όλη τη γνώση, πολύ περισσότερο. Αυτό συμβαίνει με το Θεό, με την τελειότητα. Είναι η άκτιστη ζωή και η άκτιστη χάρη του Θεού. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει, κάθε ανθρώπινο έχει το όριο. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει και κάποτε θα πεθαίνει. Η αρετή δεν έχει όριον, δεν έχει τέλος. Τέλειος είναι μόνο ο αγαθός Θεός. Και λέει, επί δε της τελειότητος, μάλλον επί δε της αρετής, έναν όρον εμάθομεν, το μη έχει αυτήν όρον. Δηλαδή, εδώ παίζουμε τις λέξεις όρον και όριον. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την αρετή, μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε έναν όρον της αρετής είναι το μη έχει όρον, μη έχει όριον, δεν έχει τέλος, δεν έχει όριο. Και αλλού λέει, της δε αρετής εις όρος εστί το αόριστον, που σημαίνει συνεχώς ο άνθρωπος κινείται και αποκτά γνώση του Θεού, χάριν αντιχάριτος. Δηλαδή συνεχώς αυξάνεται στη γνώση, που ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει την τέλεια γνώση του Θεού. Και αυτό είναι το βασικό, και με αυτό αρχίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις για να πει ότι αυτό έγινε στη ζωή του Μωυσέως. Συνεχώς ανέβαινε.

Η αλήθεια, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, δεν είναι κάτι το αφηρημένον. Η αλήθεια είναι κάτι το πραγματικό. Είναι πραγματικόν «ον», δεν είναι «μη ον». Δηλαδή όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, δεν είδε κάτι το αφηρημένο, αλλά είδε τον όντα, αυτόν που υπάρχει, τον άσαρκο λόγο, το Γιαχβέ. Η γνώση λοιπόν, η αλήθεια, είναι η γνώση του υπαρκτού, δεν είναι κάτι το φανταστικό. Το ψεύδος είναι η φαντασία του μη όντος. Δηλαδή όταν είμαι ψεύδος, αντίθετο από την αλήθεια, είναι η φαντασία αυτού που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και η φιλοσοφία στην αρχαία εποχή δίδωσε και κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Η ορθόδοξη θεολογία, η θεολογία λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, συνδέεται με την αλήθεια και η αλήθεια με το φως. Όταν ο άνθρωπος αποφύγει την κακία και καθαρίζει την καρδιά του και βάλει ένα καθαρό κάτωπτρο μέσα στην καρδία του, τότε η καρδία είναι καθαρή και εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός και επομένως αποκτά τη γνώση του Θεού. Κάνει μια ανάλυση ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, όπως και οι άλλοι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος και μεταγενέστεροι, ότι υπάρχει κάθαρση, φωτισμός και θέωσης. Καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η καρδιά του, φωτίζει το νους και γίνεται καθαρό κάτωπτρο και μετά στο φωτισμένο νου, στο καθαρό κάτωπτρο, αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, λέγοντας αυτά τα εισαγωγικά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ορίζει ακριβώς τι θα πει τελειότητα, είναι φερόμεθα και αγόμεθα προς την τελειότητα. Δεν έχει τέλος η τελειότητα, δεν έχει τέλος η αρετή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώσαμε, έφτασε εδώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι η θεοφάνεια την οποία είχε ο Μωυσής στη Βάτο. Ξέρουμε από τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, από την έξοδο, ότι ο Μωυσής έφυγε όταν ήταν σε ηλικία 40 ετών, έφυγε από το παλάτι του Φαραώ. Δηλαδή προτίμησε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, προτίμησε να συγκακουχείται το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει τα μεγάλα εκείνα αγαθά και τη σοφία και τα πλούτη στο παλάτι του Φαραώ. Λοιπόν, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον υιοθέτησε. Έγινε επομένως υιός υιοθετημένος της θυγατέρας του Φαραώ και μεγάλωσε με όλες τις τιμές και τις δόξες. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, αναπτύσσοντας και ερμηνεύοντας αυτό το γεγονός, βλέπει στη θυγατέρα του Φαραώ, βλέπει την έξωθεν φιλοσοφία. Όταν λέμε έξωθεν φιλοσοφία, εννοούμε τη φιλοσοφία που είναι έξω από τον χριστιανισμό, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Βλέπει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την έξωθεν φιλοσοφία, η οποία προσπαθεί να υιοθετήσει έναν ιόν και να γίνει μητέρα του, αλλά δεν το καταρθώνει. Και έτσι η φιλοσοφία, σαν τη θυγατέρα του Φαραώ, είναι άγονος και στήρα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, «Αΐ οδύνουσα και μηδέποτε ζωογονούσα το τόκο». Πάντοτε πονάει σαν να γεννήσει και ποτέ δεν γεννά. Και μετά στη συνέχεια παίρνει αυτό το παράδειγμα και κυρίως το γεγονός εκείνο που κατά άκρα η οικονομία του Θεού ο Μωυσής, ενώ ήταν στα ανάκτορα το πρώτο καιρό που έπρεπε να θυλάζει, ήταν η μητέρα του εκεί και θύλαζε από τη μητέρα του, τότε παίρνει αυτό το παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και λέει, όσο καιρό διδασκόμαστε την έξωθεν φιλοσοφία, την έξωθεν σοφία, δεν πρέπει να αποχαριζόμαστε από του τρέφοντος ημάς της Εκκλησίας γάλακτος. Δηλαδή ενώ ο Μωυσής, ας πούμε, ξέφυγε λίγο από το λαό του Θεού και ζούσε μέσα στο παλάτι, ήταν κατά οικονομία η μητέρα του εκεί και τρεφόταν από τη μητέρα του. Έτσι και εμείς όταν σπουδάζουμε, γιατί και ο ίδιος σπούδασε, όπως και οι άλλοι Άγιοι πατέρες, σπούδασαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, να σπουδάζουμε την έξωθεν φιλοσοφία, η οποία δεν παράγει ουσιαστικούς καρπούς, αλλά δεν πρέπει ποτέ να απαλλασσόμαστε από το γάλα της μητέρας μας Εκκλησίας, της μητέρας μας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάντα να τρεφόμαστε από το γάλα αυτό.
Ο μεσής ηλικίας 40 ετών έφυγε από το παλάτι και πήγε πάνω στο χωρίβ και ζούσε με ησυχία βόσκοντας τα πρόβατα. Εδώ λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ζούσε λέει η διάζουσα ζωή, πάσης αγοραίου τύρβης απειλαγμένης. Δηλαδή ζούσε μια ιδιαίτερη, σαν μόνος του, ησυχαστική ζωή, απειλαγμένη από κάθε τύρβη ενασχόληση της αγοράς. Εν τη το προβάτων επιμελία κατά την έρημον ιδιάζονται. Δηλαδή ο Μωυσής ζούσε, αφού μορφώθηκε με όλα εκείνα τα οποία του προσέφεραν στο παλάτι, αφού απέκτησε όλη τη γνώση και την επιστήμη, και βεβαίως ξέρουμε ότι υπήρχε πολλή φιλοσοφία και επιστήμη τότε στην Αίγυπτο, τα εγκατέλειψε όλα και ζούσε πάνω στο βουνό βόσκοντας τα πρόβατα, στην έρημο. Και κάποια στιγμή εκεί που ήταν στην έρημο και παρατηρούσε βόσκοντας τα πρόβατα, είδε μια βάτο, αυτό το χαμηλό εκεί το φυτό, μια βάτο που τη βλέπουμε και όταν πηγαίνουμε τώρα στη Μονή του Σινά, βλέπουμε αυτή τη βάτο. Μια βάτο, και μέσα από τη βάτο έβγαινε ένα φως που ήταν λαμπερό και ήταν πιο λαμπρό από το φως του ηλίου. Και καθόταν και παρατηρούσε και έβλεπε το φως που ήταν λαμπρό, περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου, και δεν καιγόταν η βάτος. Είδε δηλαδή τη βάτο καταφλεγωμένη και μη καιωμένη. Καταφλεγόταν και δεν καιγόταν. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσις, φοβεράν γενέστε Θεοφάνιαν, ο μεν Θεός αλήθεια, η δε αλήθεια φως εστί. Αυτό ήταν μια θεοφάνεια. Και ο Θεός είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι απλώς κάτι το οποίο ξεχνάμε, γιατί οι φιλόσοφοι έτσι ερμηνεύουν την αλήθεια, το στερητικό α και το λήθη. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από την αφάνεια. Το ξεχάσαμε και το ενθυμούμαστε. Όχι. Αλλά είναι η αλήθεια, είναι η θεοφάνεια, είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι φως. Τι ακριβώς έγινε, να το διαβάσω λιγάκι από το κείμενο όπως περιγράφεται. Ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του συγγενή του Ιωθόρ, του ιερέα της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα δυτικά της ερήμου και ήρθαν στο όρος Χορίβ. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν ο άγγελος Κυρίου σε φλόγα πυρός. Κοιτάξτε λέξεις. Ήταν η φλόγα του πυρός και άγγελος Κυρίου, η οποία φλόγα έβγαινε από τη βάτο και κοίταξε ότι η βάτος καιγόταν από τη φωτιά, αλλά δεν κατακαιγόταν. Και είπε Μωυσής, ας πάω να δω το εξαίσιο αυτό θέαμα, γιατί δεν κατακαίγεται η βάτος. Όταν δε είδε ο Κύριος, κοιτάξτε, στη βάτο ήταν άγγελος λέει, Κυρίου. Και αμέσως μετά λέει, όταν είδε ο Κύριος, ήταν ο άσαρκος λόγος. Όταν είδε ο Κύριος ότι αυτός πλησιάζει για να δει, τον κάλεσε μέσα από τη βάτο και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Και αυτός απάντησε, ορίστε. Και του είπε, μη πλησιάζεις εδώ, βγάλε τα σανδάλια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι γη Αγία. Και ακόμα είπε, εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Τότε ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Λοιπόν, είναι σαφέστατο. Μια βάτος η οποία φωτιζόταν, έβγαινε φως, λαμπρότερο από το φως του ηλίου, άγγελο Κυρίου, πλησιάζει, του είπε, ο Κύριος του λέει, άρα ο άγγελος Κυρίου ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άκτιστος άγγελος, του είπε, μη πλησιάζεις, αλλά βγάλε τα ηματιά σου, τα παπούτσια σου. Και του είπε μετά, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και τα λοιπά. Και του έδωσε βέβαια την εντολή να κατέβει κάτω και να αρχίσει την όλη αυτή προσπάθεια να απελευθερώσει τους Εβραίους από τη δουλεία στους Αιγυπτίους. Εδώ βλέπουμε ότι του λέει να αποβάλει από τα πόδια του τα υποδήματα.
δηλαδή ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης.

επειδή έχει μια άποψη ότι η θεωρία ότι οι προφήτες μάλλον είχαν αποκάλυψη κατώτερη από την αποκάλυψη των φιλοσόφων, ότι οι φιλόσοφοι, επειδή με το μυαλό τους, με τη λογική τους σκέφτονται τον Θεό, ήταν ανώτεροι από τους προφήτες, γιατί αυτό που έβλεπαν οι προφήτες ήταν έξω από αυτούς και όχι από τη λογική τους. Επειδή οι σχολαστικοί θεολόγοι είχαν αυτή την άποψη, έλεγαν ότι κάθε τι το οποίο είναι έξω από τον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο γίνεται και απογίνεται, είναι κάτι κτιστό. Και επομένως όταν ερμηνεύουν τι είναι αυτό το θέαμα της καταφλεγωμένης και μη κοιωμένης βάτου, δίνουν την ερμηνεία ότι αυτό απλώς ήταν ένα θαύμα. Ήταν μια φωτιά που καιγότανε και δεν καιγόταν η βάτος, γιατί ο Θεός επέτρεψε να μην καίγεται, θαύμα. Ήταν κτιστή φωτιά. Δεν είναι κάτι το άκτιστο. Φυσικά αυτή η ερμηνεία είναι εντός αντίθετη από αυτά τα οποία είδαμε προηγουμένως. Γιατί εδώ φαίνεται άγγελος Κύριου, του είπε ο Κύριος, βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, του μίλησε. Γι' αυτό και όλοι οι πατέρες που ερμηνεύουν αυτό το χωρίο, οι Ορθόδοξοι πατέρες, αντίθετα από αυτά που έλεγαν οι σχολαστικοί θεολόγοι, λένε ότι εδώ αυτό το φως είναι το άκτιστο φως. Ήταν η εμφάνιση του ασάρκου λόγου στην Παλαιά Διαθήκη του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος χωρίς σάρκα, του ασάρκου λόγου μέσα στο φως, το φως της θεότητος. Γι' αυτό δεν καιγότανε η βάτος. Γιατί δεν ήταν κτιστό πυρ, ήταν άκτιστο πυρ. Δεν έχουμε θαύμα που δεν καίγεται η βάτος από κτιστό πυρ, αλλά έχουμε μια πραγματικότητα, εμφάνιση του Θεού. Δεν ήταν λοιπόν θαύμα, αλλά ήταν αποκάλυψη του Θεού. Το πυρ ήταν άκτιστο. Γι' αυτό δεν καιγόταν. Γι' αυτό και όταν δείτε εικόνες της βάτου, του Μωυσή που είναι προς τη βάτου, θα δείτε ότι ζωγραφίζεται με το φως, το οποίο είναι το φως της θεότητας, και πάνω είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο λόγος, ο άκτιστος λόγος, ο Γιαχβέ, που σημαίνει «ον». Γι' αυτό και λέμε στην Εκκλησία το τροπάριο «ως γάρι βάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη ούτως παρθένε, παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Δηλαδή εδώ η βάτος, το μυστήριο της βάτου είναι το σύμβολο, θα λέγαμε, της Παναγίας μας, που δέχτηκε μέσα το λόγο και δεν κάηκε, αλλά ήταν η θεότητα, το φως της θεότητας. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο σημείο, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή ο Μωυσής, αφού προετοιμάστηκε κατάλληλα, προετοιμάστηκε με την ησυχία, στην έρημο, 40 χρόνια, όχι ένα και δύο χρόνια, 40 χρόνια, μέσα στην ησυχία, με προσευχή κτλ. Μετά λαμβάνει εντολή από τον Θεό να καθοδηγήσει το λαό και έγιναν όλα εκείνα, πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν προς την έρημο και έχουμε τον Μωυσή που ανεβαίνει στο Σινά για να παραλάβει τις εντολές. Εισέρχεται μέσα στο θείο γνώφο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, γιατί ερμηνεύουμε τα γεγονότα αυτά, όπως είπα στην αρχή, επί τη βάση της ερμηνευτικής ερμηνείας, της θεοπνεύστου ερμηνείας του Αγίου Γρηγορίου του Ονήσιος. Λέει, οδός αυτό προς την τιάφτην γνώση η καθαρότης γίνεται. Που σημαίνει καθαρίστηκε ο Μωυσής με την ησυχία και τα λοιπά, και η οδός που ανεβαίνει προς το Σινά είναι αποτέλεσμα της καθαρότητος. Και του είπε βέβαια του Μωυσέως να ανεβεί επάνω, εγκατέλειψε ο Μωυσής κάθε φαντασία, εγκατέλειψε τα άλογα ζώα, δηλαδή κάθε το οποίο έχει σχέση με τις αισθήσεις, και ανεβαίνει προς τον Θεό. Λέει ο Μωυσής, για να φτάσει κανείς στα υψηλά νοήματα και να δει τον Θεό, πρέπει να υπερβεί την γνώση η οποία έρχεται από την αίσθηση, και τότε ανέρχεται στη θεωρία των νοητών. Και αναφέρει εκεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, παρουσιάζοντας ερμηνευτικά τον Μωυσή, όρος ως αληθός άναντες και δυσπρόσιτον η θεολογία. Ενώ ο λαός, λέγει, ο πολλής λαός φτάνει μέχρι την υπόρρεια του όρους. Δηλαδή ο λαός καθόταν κάτω στις υπόρειες του όρου. Μόνος ο Μωυσής ανέβηκε επάνω.
αυτός ήταν πραγματικά

0: θεολόγος. Ανέβηκε πάνω πρώτα, έβλεπε, είδε την Βάτο, είδε το φως της Βάτο, τον άσαρκο λόγο μέσα στη Βάτο, προετοιμάστηκε και τώρα ανεβαίνει μέσα στο γνώφο. Αυτός ο γνώφος, γιατί εισήρθε λέγει, ανέβηκε στο όρο Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο. Η λέξη γνώφος είναι το σύννεφο και ίσως και το σκοτάδι. Αν το δούμε έτσι, γνώφος μπαίνει το σύννεφο και καλύπτει τον ήλιο. Αλλά εδώ γνώφος δεν αναφέρεται και δεν λέγεται το σκοτάδι. Είναι ο γνώφος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, λέγεται γνώφος το σου των πλοίων ορά το της θείας φύσεως αθεώρητον. Δηλαδή είδε το φως της Βάτου, πήκε μέσα στο γνώφο, δηλαδή δεν μπορεί να δει κανένας την ουσία του Θεού. Είναι αθεώρητη η ουσία του Θεού. Μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μετέχουν της ουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος μετέχει των ενεργειών του Θεού. Και οι ενέργειες του Θεού είναι φως. Δηλαδή μπαίνει στο γνώφο που σημαίνει το αθεώρητον της θείας ουσίας. Προς το αθέατον και ακατάληπτον κακή των Θεών είδη. Μπαίνει μέσα αυτό το οποίο είναι αθέατον και ακατάληπτον. Βέβαια, άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, την οποία αυτή την αναλύει περισσότερο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει ότι φως είναι η ενέργεια του Θεού και γνώφος, λέγεται γνώφος, όχι γιατί είναι σκοτάδι, και φυσικά συντονίζεται με αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όχι γιατί είναι σκοτάδι, αλλά για την υπερέχουσαν λαμπρότητα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν εμείς έχουμε τους οφθαλμούς μας, οι οποίοι οφθαλμοί έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όταν το φως είναι χαμηλό κάπως, όχι πολύ δυνατό. Γιατί αν υπάρχει δυνατό φως, τότε οι οφθαλμοί δεν μπορεί να βλέπουν, το οπτικό νεύρο δεν αντέχει και κλείνουν τα μάτια. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να δει κατάματα τον ήλιο, τότε τυφλώνεται και λέει τυφλώθηκα. Δεν τυφλώθηκε από το σκοτάδι, σκοτίστηκε, αλλά από τη μεγάλη λαμπρότητα του ηλίου. Παράδειγμα αυτό. Για να δείτε ότι ο γνώφος δεν είναι σκότος. Λέγεται γνώφος, αλλά δεν είναι σκότος, είναι φως. Αλλά λέγεται γνώφος δια την υπερέχουσαν φανότητα και την υπερέχουσα λαμπρότητα. Μπήκε μέσα στο γνώφο, μέσα στο φως του Θεού, φυσικά είδε τον όντα, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος γνώσιν. Μοιήθηκε τη γνώση, γιατί η όραση του Θεού είναι η γνώση, γνωρίζει το Θεό, μετέχει του Θεού και στη συνέχεια μετέδωσε αυτά τα οποία πληροφορήθηκε στο λαό. Εισήλθε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, εισήλθε μέσα στην αχυροποίητον εκείνην σκηνήν. Την ονομάζει μια αχυροποίητη σκηνή. Μια σκηνή που καλύπτει, όπως μπαίνουμε σε μια σκηνή, καλύπτεται, αχυροποίητη, δεν την έφτιαξε άνθρωπος, είναι άκτιστη, είναι η δόξα του Θεού. Όπως αχυροποίητη θα λέγαμε σκηνή, είναι το φως το οποίο περιέλαμψε τους μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ. Κατέβηκε μια νεφέρη και τους εκάλυψε, αχυροποίητη σκηνή. Και βεβαίως μετά έρχεται και μεταφέρει όλα αυτά στο λαό και αυτά τα οποία είδε τα έκανε λατρεία. Και την αχυροποίητη αυτή σκηνή της οποίας είχε μέθεξη, έκανε την χειροποίητη σκηνή, τη σκηνή του μαρτυρίου. Γι' αυτό και όλη η λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη και η νομοθεσία και τα πάντα ήταν απάβγασμα και αποτέλεσμα αυτών που είδε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά. Έτσι λοιπόν έχουμε το μεγάλο Μέγα Μωυσή, ο οποίος μεταφέρει εκείνο το οποίο άκουσε στο λαό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τις πατέρες μας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι εκείνοι που βλέπουν το Θεό μέσα στο φως και στη συνέχεια μεταφέρουν αυτή την εμπειρία. Η θεολογία είναι εμπειρία και μεταφέρεται στο λαό. Γι' αυτό και όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι, οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, όταν θέλουν να καταγράψουν τα δόγματα, τους όρους, λένε «επόμενοι της Αγίας Πατράσιν». Εμείς ακολουθούμε, δεν έχουμε ίσως δική μας εμπειρία, αλλά ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες που είχαν την προφητεία, είχαν την εμπειρία. Γι' αυτό και ο Χριστός στην παραβολή που είπε του Πλωσί και του Λαζάρου, είπε «Έχουν Μωσέα και προφήτες, ακουσά τους αυτών και τις Παλαιές Διαθήκες, αλλά και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι Μωυσής και προφήτες και πρέπει να τους ακολουθούν». Αυτή είναι η εμπειρική θεολογία. Υπάρχει φυσικά και η στοχαστική θεολογία, που στοχάζεται κανείς για το Θεό φιλοσοφώντας. Εμείς όμως δεν ακολουθούμε τη στοχαστική θεολογία, τη στοχαστική αναλογία, αλλά ακολουθούμε την εμπειρική θεολογία. Και για να τελειώσω, αυτή την ανάβαση του Μωυσέα στο όρο Σινά μου θυμίζει κάθε φορά όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, όταν διαβάζει κανείς τις ευχές, ιδίως του Μεγάλου Βασιλείου, αισθάνεται σαν ο ιερεύς να είναι ένας Μωυσής που ανεβαίνει επάνω στο όρο Σινά για να τελέσει την ανέμακτη μυσταγωγία, ο Θεός δεν ατελέσει, δι' αυτού ο Χριστός ανέμακτη μυσταγωγία και να ευλογήσει το λαό. Μέγας Μωυσής, ο Μωυσής είναι μέγας συγχαστής και μέγας εμπειρικός θεολόγος. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλή.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

του Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονή Τάση και πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμούνι δεσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου υπέρ του ηλαιών ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επιχειμένης δικαιώσης.

0: Ευλογήσον Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μια ακόμα ευλογία λειτουργικής ζωής ψαλτικής τέχνης μας έρχεται από το Άγιο Όρος. Μια παλαιά ηχογράφηση Αγρυπνίας στην Ιερά Μονή Βύρων του Αγίου Όρους. Εόρτια Πολύωρη Αγρυπνία του 1976 στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Η Ιερά Μονή Βύρων εορτάζει με πανηγυρικό τρόπο την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι η αγιορείτικη μονή με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας τοποθετημένη στο παρεκκλήσιο αριστερά της κεντρικής πύλης. Ας ακούσουμε πρώτα αποσπάσματα από το μικρό εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το κεκραγάριο και στοιχειρά προσώμια σε ήχο πρώτο, το δοξαστικό του μικρού εσπερινού σε ήχο πλάγιο του δευτέρου, το προκείμενο, τα απόστοιχα σε ήχο δεύτερο και το απολυτίκιο της εορτής.

0: των γεωργανωμίων του Ιώσου, όι είμαστε τα πάντα λόγω.
1: Κυρία Λέξη,

ακολουθεί ένα τμήμα από την κατανυκτική παράκληση στην Παναγία.

nossa música do melhor é o sujeito, nossa cidade de São João. Eu vi um dia na minha alma, no mesmo momento, na vida, não deixar de São João. O título na minha mãe, nós que eu tinha, mas tinha a minha alma, eu tinha a voz. Sim, mano, e marco, antes de manhã, na minha alma, visto, ou santo, que eu fiz dois, quis, na graça. E do cara na minha, se na gente tinha, na minha, se aqui está, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, Από την αγωγή συνδεύεται η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, Após την αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή μου, η αγαπητή Η σύνδεση από την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την Ελλάδα, την

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Από τον Μεγάλο Εσπερινό τώρα μια εκλογή από τα Ανοιξαντάρια σε ήχο Πλάγιου Τετάρτου. Κατά την Αγιορείτικη Τάξη ψάλλονται πρώτα σε αργό μέλος οι πρώτοι 6 στίχοι στη σύντμηση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και ακολουθούν οι υπόλοιποι στο μέλος του Θεοδόρου Φωκαέως, με τη συνήθεια να εναλλάσσονται στο αναλόγιο οι μοναχοί ή οι κοσμικοί ψάλτες.

μια ωραία ερμηνεία του στίχου «Έθους, Κότος και Γένετον Ίξ». Σε αργό ηρμολογικό μέλος θα κλείσει την πρώτη εκπομπή μας αφιερωμένη στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου μέσα από μια παλαιά ηχογράφηση Αγρυπνίας στην πανηγυρίζουσα Σεβασμία Μονή των Ιβύρων. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
2: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.

0: Θα καλωσορίσουμε και σήμερα τον πατέρα Ανανία Κουστένη που θα μας βοηθήσει για την πορεία μας στην ώρα που μας μένει μέχρι τις 12 στα υπέρλογα και θαυμαστά της Υπεραγίας Θεοτόκου και της παρουσίας της στη ζωή όλων, αλλά κυρίως στη λατρεία και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Χριστού και της Παναγιάς μας, και σας ευχαριστώ και σήμερα που με καλέσατε κοντά σας.
0: Δεν ξέρω, αλλά νιώθω την ανάγκη να αρχίσουμε συνδέοντας με τα προηγούμενα. Στην προηγούμενη ώρα μιλήσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητος ενός από τα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας, από τους μαρτυρικούς τόπους που ανήκουν στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών και πόλεων, εκείνων που στη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης κατοχής της χώρας μας από τους ναζιστές και τους φασίστες, τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, υπέφεραν με εξολοθρεμό, με γενική εξόντωση, αδιακρίτως ανδρών, γυναικών και παιδιών, την κοινότητα κομμένου της Άρτας. Και σκέφτομαι ότι στον τόπο ετούτο έχει περισσέψει ο πόνος και έχει περισσέψει και η προδοσία. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι δεν είναι παράξενο που καταφεύγουν στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο πρόσωπο της Παρθένου και Πανάγνου, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις σκολιές ατραπούς του βίου, έτσι όπως χαλκεύεται από κάποιους που επιβουλεύονται ή που δημιουργούν πάντοτε τεράστια προβλήματα στην πορεία αυτού του κόσμου.
1: Έτσι είναι, και η Παναγιά τα δοκίμασε αυτά στη ζωή της, στο μέγιστο βαθμό, από τους προγόνους, εκείνων οι οποίοι και στον περασμένο αιώνα και σήμερα αιματοκυλίουν την ανθρωπότητα, προδίνουν τις αρχές και τις αξίες και προσφέρουν στην πλάση και στην κοινωνία μεγάλο πόνο. Μεγάλα δεινά και κακά επισορεύουν και δυσκολεύουν, διότι το Χριστό μας τον επρόδωσε ο μαθητής του και τον εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι, οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι. Η Παναγία πόνεσε άφατα. Υπήρξε άλλωστε η εντοπάθη υπεραλγίσασα. Τόσο πολύ επόνεσε όσο ποτέ άλλοτε. Ο μεγαλύτερος πόνος μετά του Χριστού είναι ο πόνος της Παναγίας. Και μάλιστα ο άδικος πόνος. Η ίδια η προδοσία. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μας, Έλληνες και οι υπόλοιποι, και οι συνάνθρωποι μας γενικότερα, καταφεύγουν στην Παναγία όταν έχουν μεγάλο πόνο. Όταν τους βρίσκει τρανό και αβάστακτο άδικο, καταφεύγουν σε εκείνη για να τους καταλάβει, για να τους παρηγορήσει, για να τους εμψυχώσει και να τους στηρίξει και ακόμα το πιο σπουδαίο, να τους δικαιώσει. Διότι το άδικο πονάει και τους Αγίους, πόσο μάλλον τους κοινούς θνητούς. Και η Παναγιά, αφού δοκίμασε το μεγαλύτερο πόνο στη ζωή της και τον οικουμενικό πόνο και τον προσωπικό πόνο, είναι αρμόδια να μας καταλάβει σε κάθε πόνο, σε κάθε αδικία, αλλά συνάμα και σε κάθε μικρή ή μεγάλη χαρά μας.

0: Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το πρόσωπο που γεφυρώνει την παράδοση της άσαρκης παρουσίας του Χριστού με την παράδοση της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον κυοφορεί στα σπλάχνα της. Και θα θέλαμε, Γέροντα Ανανία, να μας κάνετε μία συνοπτική αναφορά για το πώς μέσα από το εορτολόγιο μας, αλλά και από την εμπειρία της Εκκλησίας, όπως καταγράφεται στα ιερά μας κείμενα, φανερώνεται το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου από την αρχή, την νηπιακή της ηλικία, μέχρι και την μέρα της μεταστάσεώς της στους κόλπους του Υιού της, της αγκαλιάς του Υιού της.
1: Η Παναγία είναι η κόρη των προφητών, προφητεύθηκε μάλιστα από το μεγαλοφωνόδοδο Ισαΐα, και όχι μόνο ο ερχομός της, το έργο της, το μεγαλείο της, η δόξα της, η επιγής, αλλά και η αιωνία. Οι πατέρες λένε πως ο κόσμος όλος έγινε για την Παναγιά και η Παναγιά μας για τον Χριστό μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και όταν γεννήθηκε η Παναγία, εφράνθηκε η Οικουμένη ολόκληρη. Γεννησής Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε, πάσιτη Οικουμένη. Γιατί από αυτήν θα προήρχεται ο Χριστός, ο νοητός ήλιος, ο σωτήρ του κόσμου, το φως του κόσμου, η χαρά του κόσμου, το παν για τον καθένα και για όλους μας. Γι' αυτό και πανηγύρισε ο ουρανός και η γη στην όμορφη γέννηση της Παναγιάς μας. Έχουμε πια έπνευσαν άβρες σωτηρίας προάγγελοι, όπως λένε οι ύμνοι. Ήλθε το αγέρι λοιπόν της σωτηρίας. Ψυχανεμίστηκαν οι άνθρωποι στη γη, αλλά και οι δίκαιοι στην άλλη πλάση, και οι άγγελοι, και η κτήση ολόκληρη, ότι έρχεται το μέγα καλό. Έρχεται η σωτηρία του κόσμου. Και αφού γεννήθηκε εκείνη η οποία αργότερα θα γεννούσε Θεόν εν ανθρωπίσαντα, άρχισε λοιπόν το πανηγύρι επάνω στη γη. Γι' αυτό και η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου είναι εορτή χαράς. Χαράς μεγάλης, χαράς του ουρανού, χαράς της γης, χαράς των Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, χαράς της κτήσεως και πλάσεως. Και έχει και το ωραίο εκείνο ποίημα μεγάλος Παπαδιαμάντης στην Παναγίδα στο Πυργή. Και βάνει όλη την κτήση να αναγαλιάζει, να εφραίνεται την έμψυχη και την άψυχη και να πανηγυρίζει. Και στο τέλος ο ποιητής, ο κ. Αλέξανδρος, να παρακαλεί την Παναγιά να δώσει αυτού μία άνεση. Αφού γεννήθηκε η Παναγιά, ήρθε η άνεση στον κόσμο. Και αφού αργότερα γεννήθηκε ο Χριστός, ήρθε η χαρά στον κόσμο. Ήρθε η αρχοντιά, ήρθε η σωτηρία, ήρθε το μεγαλείο. Την είχαν τάξει οι γονείς της στην Παναγιά μας, στο Θεό, και την αφιέρωσαν τριετίζουσα δάμαλη στο ναό το νομικό, για να γίνει εκείνη ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς και παρθένος, το ιερό θησάβρισμα της δόξης του Θεού, όπως ο Ρόδα το λέει, το κοντάκιο των εισοδίων της Θεοτόκου. Και έμεινε εκεί κατά την παράδοση η Παναγιά 12 χρόνους, τρεφωμένη με άρτων αγγέλου. Και ήτανε στα Άγια των Αγίων. Μερικοί σκανδαλίζονται, έχουμε πει και άλλη φορά. Αλλά η Παναγία είναι η ίδια τα Άγια των Αγίων. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοφύσα το Πνεύματι κλπ. Που λένε υπέροχοι χαιρετισμοί. Και εκεί η Παναγία έλαβε αποκαλύψεις. Αλλοιώθηκε και αγίασε περισσότερο. Και πήρε χάρη μεγάλη. Περιμένοντας να σαρκωθεί στα σπλάχνα της εκ Πνεύματος Αγίου ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ύστερα την παρέδωσαν οι ιερείς στον Άγιο Ιωσήφ το Μνήστορα, στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Εκκλησίας, στο μεγάλο αυτό αδάμαντα και κρυφό και μυστικό θησαυρό της Αγίας μας πίστεως, τον οποίον ολίγοι γνωρίζουν και ολιγότεροι εκμεταλλεύονται, εκείνον ο οποίος στάθη προστάτης της Παναγίας και προστάτης του Θείου Βρέφους. Σκεφτείτε πόση παρησία έχει απέναντί τους. Μια κουβέντα να τους πει, η Παναγιά και ο Χριστός τρέχουν αμέσως να κάνουν το αίτημά του, να εκπληρώσουν το αίτημά του και να κάνουν το θέλημά του. Και την παρέλαβε εκεί ο Άγιος Ιωσήφ και την είχε ως κόρη του, ως θησαυρό, ως μεγαλείο και την εφύλατε και την φρουρούσε. Και όταν εκείνη συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου, ο Ιωσήφ δυσκολεύτηκε, αλλά ο Κύριος τον πληροφόρησε γιατί ήταν δίκαιος και αγαθός και ενάρετος. Και έμεινα από κοντά, προστάτης πια όχι μόνο της Παναγιάς, αλλά και του κυοφορουμένου θείου βρέφους. Σκεφτείτε τις σκέψεις, τους διαλογισμούς, τα αισθήματα του Αγίου Ιωσήφ καθώς προστάτευε την Παναγιά και το θείον βρέφος που εκειοφορείτο στα πανάχραντας πλάχνα αυτής. Συγκλονιστικά είναι αυτά. Και πήγαν μετά μαζί στη Βηθλεέμ για την απογραφή. Με τόση στοργή φέρει την Παναγιά επάνω στον Άριον και τη φροντίζει. Έχει πάρει κάτι παράδοση και το πρωτοπαίδι του, τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, που είχε από άλλη γυναίκα, την Παναγιά καμία σχέση αλίμονα. Τα λέμε για μερικούς αδελφούς που δυσκολεύονται αυτά. Και φτάσανε στη Βηθλεέμ και δεν βρήκανε τόπο να μείνουνε. Σκεφτείτε λοιπόν τι αγκάθια, όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, μπήκαν στη σκέψη, πώς ο λογισμός έγινε ακαθόδης, όπως το λέει επιλέξει, και του Αγίου Ιωσήφ, αλλά και της Παναγιάς. Γιατί όχι, γεννάμε το παιδί του Θεού και δεν βρίσκεται τόπος να μείνουμε. Σκεφτείτε λοιπόν της Παναγιάς τον πόνο, τη δυσκολία. Και όσοι ξεριζωμένοι της γης καταλαβαίνουν λοιπόν, καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνει και η Παναγιά, τι είναι προσφυγιά, τι είναι να μην έχεις να μείνεις και προπαθώς να μην έχεις κάπου να μείνεις, να γεννήσεις και μάλιστα το Θεόπαιδο. Γι' αυτό και όταν προβληματιζόμεθα πάνω σε αυτά, καλό είναι να μεταφερόμεθα στην Παναγιά, στον Άγιο Ιωσήφ, στις Άγιες αυτές στιγμές και ώρες. Και τότε παίρνουμε δύναμη. Και γέννησε λοιπόν τον Σωτήρα του κόσμου, μέσα στο σπήλαιο το ταπεινό της Βηθλέ. Αγαλίασαν οι ουρανοί, εφράνθηκε η γη, προσκύνησαν οι ποιμένες και οι μάγοι. Και έγινε ένα μεγάλο πανηγύρι. Η Παναγιά μας τα έβλεπε όλα αυτά. Και τάβανε, τα συντηρούσε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στην καρδία της. Πάντα τα ρήματα ταύτα και πάντα τα γεγονότα ταύτα. Και έφυγε από εκεί, πήγανε στην Αίγυπτο, δυσκολευτήκανε, κουραστήκανε. Αλλά και συνάμα μέσα από τον πόνο και τον κόπο βγαίνει μεγάλη ωφέλεια, βγαίνει μεγάλη ομορφιά, αφού άλλωστε ο άνθρωπος φτιαγμένος για τα υψηλά και για τα δύσκολα. Σήμερα αυτό που μας χαλάει είναι οι ευκολίες. Και γύρισαν πίσω και πήγαν στη Ναζαρέτ και έμειναν εκεί. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν αναφέρεται. Φαίνεται θα αποδίμησε εις Κύριον. Η Παναγία όμως μεγάλωνε τον Ιησού Χριστό. Μέχρι τα 12 ήταν μαζί και ο Άγιος Ιωσήφ. Μεγάλωνε και εκείνος προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη. Τον διακόνησε η Παναγιά με λογισμό και μόνιρο. Τα έδωσε όλα, είχε ύψιστη και μέγιστη χαρά η κυρία Θεοτόκος, καθώς διακονούσε και υπηρετούσε και αγαπούσε στοργικότατα τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια, αφού εκείνος βγήκε στη δημοσία δράση του, τον είχε έννοια η Παναγιά, άκουγε τόσα, της έλεγαν ότι εξέστη, πηγαίνετε να τον μαζέψετε. Και άκουγε τον φθόνο και των πατριωτών και μάθαινε και τον φθόνο των πατριωτών και γραμματέων και φαρισαίων και τα συντηρούσε η Παναγιά όλα. Και πήγε και μερικές φορές να τον ζητήσει, να τον βρει. Ήθελε να μιλήσει. Κάποια φορά τον διέκοψε από το έργο του και εκείνος τη γλυκομάλωσε καθώς και τις υπόλοιπους οικείους του και είπε ότι όλους τους έχει μητέρα. Όλους τους έχει δικούς του αφού ακούνε το Λόγο του Θεού και τον πράττουν. Και προχωρώντας φτάνουμε στα Θεία Πάθη. Θα συνεχίσουμε.

0: Δρόμοι της Παναγίας, δρόμοι του 15 Αυγούστου. Γέροντα Ανανία Κουσταίνη, μας έχετε ξεκινήσει την αναφορά σε όλους τους σταθμούς της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου που δένουν με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ο λόγος εσάς.
1: Ανέβηκε λοιπόν η Παναγιά μαζί με τις άλλες γυναίκες από τη Γαλιλαία, τονίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα για το πάθος του Υιού και Θεού της. Δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μας λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής ότι έβλεπαν τα πάθη του Χριστού από μακριά και οι γυναίκες και η Παναγιά. Και σε μια περίπτωση, αφού πλέον είχε γίνει και η αποκαθήλωση, εκάθιτο απέναντι του τάφου η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία είναι η Παναγία. Τα λέει έτσι το Ευαγγέλιο για να μην δώσει έμφαση στη Θεοτόκο και πούνε οι διάφοροι ότι να, μάνα ήταν, παραλυρήματα είχε, παιδί της ήταν, έτσι θα εφαντάζεται, έτσι θα έπλασε η φαντασία της, η διέστησή της ή ό,τι άλλο και η πλάνη της. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ προσεκτικό, όπως και η Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ προσεκτική απέναντι στην κοίμηση της Παναγιάς. Γιατί είναι δόγμα μυστικό η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγιάς. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλης, το κήρυγμα δημοσιεύεται, το δόγμα δεν δημοσιεύεται στους απίστους και δυσκολεμένους κλπ. Γι' αυτό είναι εφεκτική. Και να σκεφτούμε όλες αυτές τις άραχλες και δυσκολεμένες ώρες, η Παναγιά μας σίγουρα θα έβλεπε, θα πονούσε, θα ένιωθε, θα υπέφερε, θα έφτανε στο αμήν, θα έλεγε γιατί, αλίμονο. Και αργά το Μέγα Σάββατο το βράδυ, ο ψε Σαββάτων, πήγε στον τάφο μαζί με τη Μαγδαληνή Μαρία, θεωρήσε τον τάφο. Ο Κύριος της είχε πει ότι αμέσως μετά την Ανάστασή του θα την επισκεφθεί. Και η Εκκλησία βάνει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να λέει «Ο άγγελος ευώαρ και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως ως Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου». Πήγαν στον τάφο και γύριζαν και στον δρόμο της απάντησε ο Ιησούς και τους είπε «Χαίρετε» και τον προσκύνησαν και χάρηκαν, χαρά μεγάλη. Και η Παναγιά όση λύπη ένιωσε για το πάθος, το σταυρό και το θάνατο, τόση και μεγαλύτερη χαρά αισθάνθηκε και εισέπραξε με την Ανάσταση του Υιού και Θεού της. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτή τη χαρά, την άφατη της Παναγίας Θεοτόκου. Και ύστερα ανελήφθη ο Κύριος 40 μέρες μετά την Αγία του Ανάσταση. Τους αποχαιρέτησε στο όρος των ελαιών και πόνεσαν, και μόνο η ευλογία του Χριστού και η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους κράτησε, και την Παναγιά και τους Αποστόλους και τους υπόλοιπους από τους 120 που ήσαν μετά στο Ιππερό και δεν πέθαναν από τη λύπη και τη στενοχώρια και την απουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η Παναγιά, όπως λέει το συναξάρι της κοιμήσεως, πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο όρος των ελαιών, στον τόπο της αναλήψεως, εκεί από όπου ο Υιός και Θεός της ανελήφθη εν δόξη, ανέλαβε το πρόσλημα, την ανθρωπίνη δηλαδή φύση, και την ανέβασε στον ουρανό ως Θεάνθρωπος. Άφησε εκεί τα ίχνη του, δείχνουν ακόμη τα πατήματά του στο όρος των ελαιών. Εκεί επήγαινε η Παναγιά και μιλούσε στον Υιό και Θεό της, γιατί εκείνη έμεινε 11 ολόκληρα χρόνια κατά την παράδοση αφού το ανελήφθη ο Υιός της εν δόξη στους ουρανούς. Και πήγαινε και καθόταν εκεί όπως και στον Παναγιο Τάφο. Ήταν τα μόνα ορατά σημεία που είχε. Άλλωστε μνήμα σημειαπτωμένο, εκεί έμεινε ο Υιός της, εφιλοξενήθη. Και αφού ανέστη δεν άφησε λείψανα και ιερά οστά όπως αφήνουν οι άνθρωποι και οι Άγιοι. Αλλά ήτανε ένας τόπος συναντήσεως, όπως και το όρος των ελαιών, και πήγαινε και προσευχόταν και ξεπονούσε, του μιλούσε, της έλειπε άφατα, της έλειπε απόλυτα, αισθανόταν τη χάρη του, έβλεπε και άλλα πράγματα η Παναγιά σίγουρα, αλλά ήταν όμως ακόμα στη γη. Γι' αυτό και έκαμε αναλήψεις και μεταθέσεις νοός και ψυχής με την προσευχή και στο όρος των ελαιών και στον Πανάγιο Τάφο και στο ταπεινό της πιτάκια εκεί που την είχε ο Ιωάννης που την είχε παραλάβει στα ίδια. Προσευχόταν η Παναγιά γιατί στις δύσκολες ώρες και στις μοναξιές και στα όποια προβλήματα και βάσανά μας εκείνο που δίνει νόημα και γεμίζει τις ψυχές μας και το είναι μας είναι η προσευχή, γιατί με την προσευχή επικαλούμεθα τη χάρη του Χριστού και εκείνη κατεβαίνει και μας γεμίζει και μας παρηγορεί και μας κάνει ανάλαφρους και μας φέρνει του Χριστού τα χαιρετίσματα και του Κυρίου την αγάπη και τη στοργή του αχράντου λυτρωτού ημών και παίρνουμε δύναμη και κάνουμε κουράγιο και βγαίνουμε πέρα. Παναγιά είναι εδώ δάσκαλος και στην προσευχή, μεγάλη δασκάλα στην προσευχή. Η προσευχή κατά το Χρυσορήμον είναι τα νεύρα της ψυχής και δίνει δύναμη, μεγάλη δύναμη. Καλύτερα από όλους αυτό το ξέρει ο Σατανάς, ο οποίος θα πάμε να προσευχηθούμε μας εμποδίζει, μας φέρνει προς κόμματα, μας βάνει εμπόδια, μας φέρνει δυσκολίες, μας βάζει σκέψεις και μέρνες βιωτικές. Αν πάμε να προσευχηθούμε όλοι θα τηλεφωνήσουν τότε, όλοι θα χτυπήσουν την πόρτα, όλοι θα μας θυμηθούν. Καλά που μας θυμούνται και καλά που χτυπούν την πόρτα και καλά που τηλεφωνούν. Αλλά έχει σημασία ότι τηλεφωνούν ακριβώς εκείνη την ώρα. Γιατί ο διάβολος θέλει να μας αποσπάσει από την προσευχή. Γιατί η προσευχή σπάζει το φράγμα της μοναξιάς και μας φέρει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους. Και τότε βρισκόμαστε στον Παράδεισο. Πήγαινε λοιπόν η Παναγιά και στο όρος των ελαιών και στον Πανάγιο Τάφο και προσήφιε το και γύριζε παρηγορημένη και περίμενε το κάλεσμα του Υιού και Θεού της για την αιώνια πατρίδα και για τη Θεία Βασιλεία Του.

0: Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι ο σημερινός αρρωγός μας και για μια σειρά εκπομπών για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα στη ζωή μας κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου και όχι μόνο. Γιορτή της Κοίμησης, Πάσχα του Καλοκαιριού και εμείς ανασύρουμε τα αυτονόητα, αυτά που είναι τα γράμματα σπουδάματα, τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να πορευτούμε στο βίο μας. Πατέρα Ανανία, ο λόγος εσάς για το βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέχρι την τελευταία της, σήμερα.
1: Βέβαια. Η Παναγία περίμενε 11 χρόνια να την καλέσει ο Υιός και Θεός της και προσήφιετο και παρακαλούσε. Στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε τελευταία φορά στις πράξεις των Αποστόλων ως δεωμένη. Και πραγματικά έβγαλε τα χρόνια αυτά δεωμένη, παρακαλούσα τον Υιό και Θεό της και για την ίδια και για τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους και για την πλάση. Και τρεις μέρες πριν την καλέσει ο Κύριος, της έστειλε τον πιογλυκό αρχάγγελο κατά την παράδοση, τον αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε να ετοιμαστεί για να την παραλάβει μετά τρεις ημέρες κοντά του. Και της έδωσε και ένα φοίνικα που είναι το σύμβολο της Αθανασίας και το σύμβολο της νίκης για χαιρετίσματα και για εγγύηση και για συμβολικότατο δώρο. Εκείνη αμέσως έτρεξε στο όρος των ελαιών για τελευταία φορά πια και γονάτισε στο ίχνος του Κυρίου, εκεί ακριβώς από όπου είχε αναλυφθεί ο Θείος Λυτρωτής, ο Υιός και Θεός της. Προσευχήθηκε, τον ευχαρίστησε, τον παρακάλεσε για όλη την οικουμένη και του είπε πως τον περίμενε ολόχαρη να έλθει να την παραλάβει. Και καθώς κατέβαινε από το όρος των ελαιών να έρθει στην Αγία Σιών, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, τα δέντρα όλα έσκυβαν και την προσκυνούσαν. Και ήταν αυτό το θέαμα εκπληκτικό και θαυμαστό, λέει ο Μέγας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ανδρέας ο Θεσπέσιος. Και στη συνέχεια παρεκάλεσε τον Υιό της να τη στείλει τους Αποστόλους και μαθητάς να τους αποχαιρετήσει, να τους δει τελευταία φορά, να τους αφήκει τις τελευταίες υποθήκες της, την ευχή της, την ευλογία της. Γιατί η Παναγία, μα την ανάληψη του Χριστού, υπήρξε, όπως λένε οι χαιρετισμοί των Αποστόλων, το ασύγητον στόμα. Και πράγματι σε λίγο, με νεφέλες, ήλθαν οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης, θεαρχείων εύματι. Πρώτος ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι μετά, και ο Μέγας και Θεηγόρος Παύλος, ο Άγιος Διονύσιος και Ιερόθεος, επίσκοποι Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και οι υπόλοιποι. Και τις λένε, κυρά, γιατί μας κάλεσες, γιατί μας έφερες εδώ, σημαίνει τίποτα αυτό? Και τους είπε την απόφαση του Υιού και Θεού της. Και εκείνοι άρχισαν να κλαίνε και πιο πολύ ο Μέγας Παύλος, που τους λέει, εγώ σε είχα μοναδική παρηγοριά, γιατί δεν πρόφησα να ειδώ τον Υιό και Θεό μας στη γη. Τον Υιό και Θεό σου και Θεό μας στη γη. Και τώρα φεύγεις κι εσύ και τι θα έχω? Τακτοποίησε όλα τα υποστατικά της και τα υπόλοιπα. Έδωσε τα φτωχικά της φορέματα στις γυναίκες τις φτωχές που τη φρόντιζαν και τη συμπαρίσταντο. Και ό,τι άλλο. Και ετοιμάστηκε, ευλόγησε τους Αποστόλους, προσευχήθηκε τον κόσμο, ευχαρίστησε όλους και ύστερα έπεσε στην Ιερά Κλίνη, σταύρωσε τα χεράκια της και παρέδωκε την άχραντη και πανάμωμη ψυχή της στον Υιό και Θεό της, ο οποίος ήλθε συν μοιριάς συν αγγέλων και αγίων και δικαίων και προφανώς θα ήταν και υπέροχη γονής της, και παρέλαβε την πανάμωμο ψυχή της στον Παράδεισο. Και βλέπουμε εδώ μια όμορφη αντίθεση, μια υπέροχη και συγκινητική εικόνα όταν εκείνος εγεννή στο σπήλαιο της Μπιθλέμ, η Παναγιά τον πήρε αγκαλίτσα, τον εγαλούχησε, τον εμεγάλωσε, τον εκανάκεψε, του πρόσφερε την αγάπη της και τα πάντα. Και τώρα, στο τέλος της ζωής της, αντιστρέφονται οι όροι. Έρχεται εκείνος, τον οποίον αυτή εγαλούχησε και πήρε αγκαλιά και την παίρνει στην αγκαλιά του. Έτσι φαίνεται στην εικόνα της κοιμήσεως. Έχει την αγκαλιά του Χριστός μας, στοργικότατα, και κρατάει την ψυχή της Παναγιάς, της υπεραμών, εκείνης η οποία τον εγέννησε κάτω ανθρώπινο. Και είναι αυτή η σκηνή συγκλονιστική και συγκινητική. Ας πέσει κάτι, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω άλλο και θα συνεχίσουμε 2 λεπτά που έχουμε ακόμη.

0: παρηγορήτρα και παρηγορία και παραμυθία των καρδιών μας, τελειώνοντας ο χρόνος μας, για όταν Ανία θα κλείσουμε για σήμερα. Αύριο θα ασχοληθούμε με τη δική σας αρρωγή στην εκπομπή μας και μέσω των πατερικών κειμένων με την μεγάλη δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως. Την Τετάρτη θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα των προτάσεων ζωής. Με τι άλλο, με την κορυφαία στιγμή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως. Ο λόγος εσάς για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Εγώ ευχαριστώ την Παναγιά μας και ευχαριστώ και εσάς που κάναμε σήμερα αυτό το ταπεινό αφιέρωμα σε εκείνη στην οποία ανήκουν μετά το Θεό τα πάντα. Ας μας ευλογεί, ας μας σκέπει, ας ευλογεί και την πατρίδα μας και την οικουμένη και εμείς ας είμαστε κοντά της. Το 15 Αύγουστο περισσότερο. Θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ.
0: Την ευχή σας, φίλες και φίλοι. Κύριο. Αύριο για μια μόνο ώρα η προτάση της ζωής κοντά σας με αφιέρωμα στην εορτή της μεταμορφώσεως. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά να είναι κοντά μας.

0: ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου όψωμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόνη Κυρία, δόξα σε. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πάντα αχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκύρες, μη και καθάσου μας, πάση κύριος, και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιεστώ το όνομά σου, αληθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και από της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσεων δώσει ημείς σήμερον. Και άφεσαι ημείς τα οφειλήματα ημών. Όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών. Και εμείς ενέγκυσι εμάς τους πειρασμών. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και κλείβει η ψυχή μου στα σταυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν τον πυθόν ζώντα. Η γαστρουθίον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν αυτή. Ουθείς ήταν οσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, η συγκελάδα του κλαφμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Η καλή ευλογία σου δώσει ο νομοθετών πορεύσονται εν δυνάμει σου δύναμη. Οφθίζει το Θεός ο Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ξελεξά εμπαρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της προβομένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ολπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψες εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τα σανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σου σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργησείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημί Κύριε το ελαιός σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού. Και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φωγμένον αυτό το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη μου δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ού σου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και επένηση μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου, ότι όσο εσύ μη, σώσον ο δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάσης με καλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεση φώνησε τη δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και κράξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ουκ έστιν όμοιος εν θεής, Κύριε, και ουκ έστιν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα. ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω τη ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επ' εμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησε την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός με εκτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήντωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μετεμορφώθησεν τώρα, Χριστέ ο Θεός. Δείξε στις μαθητές σου τη δόξα σου καθώς η δύναντον. Λάψον και μην της αμαρτωλής ο φως σου το αίδιον. Πρεσβεία της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, έργης έλαψα της ευσεβίας, πάσαν ήρθασα στην Εκκλησία, της ταπεινός ως τρόπης υψούμενος, ασκητικός δοξαστής γαρενάθωνη, πατριαρχών καλονήν εκτιμάτησας, νύχων έδοξεν, θείων χαρίτων έμπλησον, τους πίστη και πόθωσε μεγαλύνοντας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος λιπομείνας αγαθέ. Ο θάνατος θάνατος κυλεύσας και έγιες συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις τους έπλας της χειρής σου. Δείξον η φιλανθρωπία σου λεήμων. Δέξον η τεκούσα σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσεν υπερημών. Και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη δι ασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη ακούσεις το λόγο σου αφημών δια Αβραάμ των υπακμένων υπό σου και δια Ισάκτων δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησε της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήρθε της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιεστεί το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και της γης. Τον άρχιτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον και άφεσι με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άγιν και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, επί του όρους μετεμορφώθης και ως ο χώρον οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός ευθεάσαντο, η ναότα σε είδος εσταυρούμενον, το με πάθος με ίσον συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξος είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς Πατρός σου απάφασμα. Της Εκκλησίας λίχνος όφης παμφαέστατος, την καθαρότη της σοφέρης πολιτείας σου, θα σου πνεύματος ελάμψεις κατά πλουτίσας, αλλοσκεύος αρετών και υποτύπωσης, καθοδίκησον ημάς προσβιών Κρήτονα, τους βόντας η χέρις νύφων Πάτερ ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών προς αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς την τολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάθες λήψης κακών και δίνης. Τυχίζον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, εν υπερβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω με συνότητες πίστεως και στην επίγνωση προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί της ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δημιουργότερα το κυρουβίμ και δοξότερα ασυγκρότητα σεραφείμ, και δεύτερο σε ολόγο αντεπούσα, αντινόντω σε ο τόπο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός κτηρίσει εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελέησε εμάς.
3: Αμήν δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφευτης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ευλιστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλε σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτο μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μενά ξιάρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρέφουμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληγετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσαμε το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κυρία, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράμου και Παναμούμου Αγίας Ατομητός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Παμεγίστων Ξέροχων Μιχάλη και Γαβρίλη και Πασών, των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Αγίου Μάρτυρο Εσέφου, του Διακόνου, του Οσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών, Ήφωνος Πατριάρχος, των Πόλεων των το Άδου, όν τη μνήμη επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
4: Αμήν.

Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μον Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβολόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέλινος, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ο τυθείς νέχει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον των περιβόλειων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλειά σου συν, αναβαίνωση νόρι και καταβαίνωση παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξ αποστέλων πηγάσαν χάραξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσωση φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόγιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρου του λιβάνα σοφίτευσα. Εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση του ρουδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτα η ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη τη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Τιμίου Πρεσβυτερίου, τη εν Χριστώ διακονία παντού του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ τη καθηγουμένη τη Αγία Μονή Τάφη Νικοδήμη Μοναχή και τη εν Χριστώ συνοδεία αυτή του κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ τη Αγία Μονή Τάφη Πάση Μονή Πόλεω Χώρα και των Πίστικων.

0: Μαρίες, μετά πάντων αγιομνημονεύστησε αυτούς και άλλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, τη σοι αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάξη ξύ. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσον ημάς και επί σας ευβίας ημών σύλλας, οι μακάριους σου εξελέξουν και προσελάβουν, κατασκηνώσουν τις αυλές σου, χριστισόμεθα εκ της αγαθής του ήχου σου, Άγιος ο νόος σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, ελπής πάντων των πέρατων της γης και των θαλάσσιων μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν δυναστεί, ως συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου. Εξόδους πρωίας και σπέρας τέψης, επεσκέψου την γη και μέθησες αυτήν. Επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν, από το μόχος του Θεού επληρώθη δάκτυον, ετοίμασες την τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, αν τεσταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογείς τον Στέφανο του Αγιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδιά σου πληστήσονται ποιότητος. Ποιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία στη βουνή περιζώσονται. Νεδίσατε η κρή των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αναλάξα το Κύριο πάσα γη, ψάλατε δι' το όνομα και αυτού, δότε δόξαν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργωσον, το πλήρη της δυνάμεώς σου ψευσοντές εχθρίσουν. Πάσε γη προσκυνήσα το σάνς και ψαλά το σάνς και ψαλά το σαν δί το όνομα της σου υψίστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός βουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων τη θάλασσα εις ξηράν, ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθε επ' αυτό, το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπεκραίνοντες μη ύψους τους ανανεαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήστε τη φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων τους πόδες μου. Ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επήρωσες ημάς ο σπυρούντε το αρκύριον. Εισήλγες ημάς την παγίδα εθλίψης επί των νότων ημών, επεριβάσεις ανθρώπους από τα σκεφαλάς ημών. Δήλθουμε διαπυρός κίνητος και εξήλγες ημάς ένα ψυχή. Εισελεύσαμε εις τον οίκον σου όλο καυτό μας, σε αποδώσει το σευχάρι μας, διέστειλε τα χείλη μου και ελάχισε το στόμα με τη θλίψη μου. Όλο καυτό με τα μεμειολωμένα νύψη, με τα θυμιά μου τους κυκλειών, νύψη βόσ μου τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε ημίν πάντα συφοβούμε τον Θεό όσο επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τι μου εκέκραξα και ύψω υπό την γλώσσα μου, αδικαίνεια Θεόδρα καρδία μου, μίλησε κουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της δέησεώς μου, ευλογητός ο Θεός, όσου καπέσισε την προσευχή μου και το έλεος αυτό απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και λέησε ημάς. Του γνώρε την κύπνη οδόν σου, εμπάς την έθνεση των σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σάνς, λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σάνς, λέει πάντες, εφραντήτωσαν και αγαλιάσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ενευθύντη. Και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνς, λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σάνς, λέει πάντες, γέδε και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθείτε στον αυτόν πάντα πέρατα της γης, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και δεσκορπιστήτω σαν διεθνή αυτού. Και φυγέντουσαν από προσώπου αυτού οι μισούδες αυτών. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτουσαν. Ως τίκεται κυρός, από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγκαλιάσουν ενώπιον του Θεού, τευθύτωσαν νεφροσύνη.
3: Άσε το Θεό ψάλλετε το όνομα αυτού, εδοποιήσατε πυρηνικό και πληθυσμόν, κύριο όνομα αυτό. Και αγκαλιάστε ενώπιον αυτού, τα αφήντα σαν προσώπου αυτού, του πατρό των φανών και κρυπτού των χειρών. Ο Θεό εν τόπο υγεία αυτού, ο Θεό κατοικίζει μονοτρόπου σε Νίκο, εξάμου πεπαιδημένου στην Ανδρία. Ο ομοίωτο παραπικραίνοντο κατοικούντα εν τάχη, ο Θεό εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού, σαν το διαβαίνει εν τη Γιες είστε και γάρι ουρανιέστε ξανά προσώπου του Θεού του Σινά, προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορήσει ο Θεός την κληρονομία σου και η στέγηση, εσύ δεν κατευθύσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν αυτοί, τίμασαν την Χριστότητα στο πτωχό Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τεραιότητα του οίκου διαλέστε σκύλα, εάν κοιμηθείτε αμέσως των κλήρων. Τέργες περιστεράς περιγερωμένα και τα μετάφραν αυτή σε χρωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέρι των επουράνιων βασιλείς από αυτής και ονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού ρουσπίων, όρος τετυρωμένων όρος ποιων. Είναι τι υπολεμβάνεται όρος τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γαρ ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάνσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησε ύψο, η χμολότητα σα εχμολωσία, ανέλαβε δόματα εν ανθρώπη και γάρα πηδούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέρα καθημέρα, κατεβοδό ημίνο Θεό των σωτηρίων ημών. Ο Θεό ημών, ο Θεό του σώζει και το κύριο κύριο εδιέξοδο του θανάτου. Γίνω Θεό συμφλάσει και φαλάσει εχθρόν αυτού, κορυφή τριχώ διαπορευωμένων πλημελίε αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαθεί οπούσου εν αίμα, τη γλώσσα των κοινών σου εξεθρών παρά αυτού. Εθεολήθησαν επορία σου ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέθεσαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω ρεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίας ευλογία των Θεών, Κύριων εκτιβών Ισραήλ. Εκεί δεν είναι αμήν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, ύψους η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων και δαμάλεση των λαών, του εγκλειστήνε του δεδοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλονται, ήκουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφάση χειραυτής το Θεό. Ε βασιλεία της γης άσε το Θεό, ψάλα το Κύριο, το επιβεβικό και επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ήδου δώσε τη φωνή αυτών φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τις νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ. Αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και γενικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων εμήν, σώσον μου ο Θεός ότι σύλθος ανίδετα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνείδηθου και ο καίς την υπόσταση, σύλθον στα βάθη της θαλάσσης, καταιγής κατεπόντισέ με, εκοπία σε κράζον εμπραχέξε ο λάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, που το ελπίζει με επί των Θεών μου, επιθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντές με αντίκουσα, ο κύρπας ορτότητα πετίνιον. Ο Θεός η έγνωση στην αχροσύνη μου και πλημέλιέ μου όπως σου το απεκρύβησε. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι είναι κάψου υπήν εγκονιδισμό, νεκάλυψε την τροφή το πρόσωπό μου, απειλωτριωμένος η γεννήτη της αδελφής μου και ξένος της ύης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ο νηδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψε η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθεν στου ονειδισμού σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή παραβολή. Κατέ μου ειδωλέσουν οι καθημένοι εν φίλε και σε μέψιλον οι πίνοντε ύμνων. Έχω δε την προσευχή μου προ σε Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σε πάκου όρμα να ρηθεί τη σωτηρία σου. Σώσον μου φίλου είναι μη εμπαγό. Ρίστη είναι εκ των μισούντων με και των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του κατηγησίδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, του Χριστόν το ελαιό σου, κατοπίδου των εκτιμών σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στην ψυχή μου και ρήτρωσε αυτήν, ένα κατ' των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγαριγνώ σου στον ογκητισμό μου και την αισχύνη μου και την αντροπή μου, εναντίον σου πάντε εμφιβοντέ με. Ογκητισμό προσεδόκησε την ψυχή μου και τα λεπορίαν και υπέμεινα συλληπούμενων και οπουπήρξε και παρακαλούντα και οχεύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και εις τη δίψα μου επότισαν με όξους. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις φαγίδα και εις ανταπόδοσον και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπουν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαψουν. Έχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη. Και εν τη σκηνόμαστε αυτών μη έστω κατοικών, ότι όν σοι επάρταξες αυτοί κατεδίωξαν. Και επί το άνοιγμα των τραυμάτων προσέθηκαν, πρόσθεσαν ομοίαν επί την ανομία αυτών και μη εισερθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξελιχθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίωμα μη γραφήτωσαν. Φτωχό και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρίω ο Θεό αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δει, μαγαλινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό εφερμό των νέων, και έρετε εκφέροντα και οπλά. Είδε το σαν φτωχή και φρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήστε η ψυχή μου. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους επεδημένους αυτού που εξουδένωσε. Εν εσάντουσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρχονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και το σπέρμα των δρόνων σου καθέκουσουν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσει μη σπέξον. Εσυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτοί και εσχυνόμενοι λέγοντες με έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και αφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζούντες ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυθεί το Κύριος αγαπώντας σωτηριών σου, εγώ δε πτωχώσιμη και παίγεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός.

με τα πάντων Αγίων μνημονεύσθησε αυτούς και άλλοι και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει συ πάσα, ότι άσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Αιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδού.

0: Πέραν πάσαν τελεί αναγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου της ολουμεθά.
1: Παράσου Κύριε.
0: Άγινον ειρήνης εις των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου της ολουμεθά.
1: Παράσου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφηση των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου της ολουμεθά.
1: Παράσου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήν τον κόσμο, παρά του Κυρίου της ολουμεθά.
1: Παράσου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήν και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου της ολουμεθά.
1: Παράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανούμιναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την εκφοβερούγματος του Χριστού της ολουμεθά.
1: Παράσου Κύριε.
0: Αγίας ο Θράνου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύστη σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι,

Έπειρε τη δούλη τη κληρονομία σου, γάρο του δωρό και φιλανθρώπου Κρήτη. Είσαι η δούλη παίκτη και θαλάζει δεύτερη τη αναφιένα. Ούτε είναι εξ ανθρώπων να μένει βοήθεια, αλλά τόσο περιμένει σε έλεγχο και τη συνέβη του ταινία. Ού διαφύλαξε ο παντή καιρό. Και κάτω δεν μπορούσε να σπέρε και δεν μπορούσε να ανοίξει τα πόδια σου. Ο πα δικημένη ενέργεια διαβολή και διάλογη με τον και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και το ξεσμένο του πατρό και του Αγίου.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησα την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε οθείς εις κρίνσεις μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιός ίσοται εν οποίον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν τον δέχθρο τη ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκαθίσε με εν σκοτεινή ως μικρός αιώνος, και η κηδείασεν επίβε το πνεύμα μου, εν εμεταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χείρων σου εμελέτων, διεπέτασα πρόσθετας χείρας μου ψυχής μου, ως γη ανιδρώση, ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξελίπω το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταμένωσεις εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωίτο ελαιό σου, ότι επίσης ήλπισα, γνώριζον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι πρόσεηρας την ψυχή μου, εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία, εν εκέν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψεως τη ψυχή μου και εν το έλεος σου εξοδοθρεύσεις του εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θύμοντας τη ψυχή μου.

0: ο γάβος νομεντές και να εσού, σους καρδούλους σώζεις αι, εκπατήον δεινό.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των ηκτιμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου, επί πλοίων πλήνων μη από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαβαντός, σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώσεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι, ιδούγαρεν ανόμιες συνελήψη και αμαρτίες εκισίσαι η μύτη μου, ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της όφιας σου, σου έδιωσάς μου, ράντις με ισόπο και καθαριστήσω με, κλείνεις με και υπερχείων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευπροσύνη, αγαλιάστονται ως θεία τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον, καρδιάν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα εν θέση εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις μη από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το αγαθόν μη αντένεμις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον άνομος τας όντου σου και άσεβης επίς επιστρέψουσι, ρίστε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακέλεις την ενεσή σου, ότι η θέλησά θυσία να το κάνω ο καυτόματα που ευδοκίσεις, θυσία τον Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνης αναφόραν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσεις επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: ημών Ιγνάτιου και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικόδημης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αρέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως εν χωρήσεως και άφεση των αμαρτιών των όντων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων τη Αγία Μονή Ταύτη, την πόλη και τη ενότητα και τη χώρα, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας.

0: και πάση Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτβεομεθα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτβεομεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρείς και αυτούς των αμαρτιών των δούνων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών εν τη Αγία Μονή, τη πόλη και τη χώρα τα

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Κομιντινάμ, γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον εικονάφτης, και τη δε αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακάθισα παρά τους πόδας του Ιησού οίκου ετών λόγων αυτού, είδε Μάρθα περί εσπάτου περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, μου μέλησε ότι η αδελφή μου μόλι με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενούς δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μεριδέξε λέξατο,

ευλόγησον την διαιρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψον κέρας χριστιαν ορθοδόξου και κατάμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείς Παναχράοντας πίδησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμτη μου και σωτήρου Σταύρου, προστασίες τιμήν επουρανίου δυνάμεις σωμάτων, οικεσίες τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βάπτιστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεπιμών Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Λέιμον, του Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μάρτυρων Γεωργίου Τροπέφων, Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου Τύρονος και Στρατιλάτου και Μινά του Θαυμάτρου, των Νέων Μάρτυρων Χαραλάμους, Βλασίου και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μάρτυρων, των Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιησού του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατινόκιου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Νικήμ και Άνης, των Αγίων Μάρτυρων Φωτίου και Νικήτου, όν και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντως των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνο

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελεήσον ημάς. Κύριε, ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ήλιασε τας ασθενείας ημών, εν εκ εν του ονοματός σου. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνων της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Δοθέτω η βασιλεία σου, δημιουργήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς άφηε μην τις οφειλέτες ημών, και μη εισέν έγκυση μας εις πείρας μου, να λαρισέ ημάς από το πονηρού μου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη, του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος,

0: τη δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσα Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο.
0: Έτη δόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο,
0: έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη Αγία Μονή.

και πάσα μονέ πόλη και χώρα, από οργείς μη μου λιμούσεις μου καταφούντης μου πυρός μαχαίρος, επιδρομής αλλοκύλων επίλης πολέμου και θλίβει τον άκρη, υπερνή και διάλαπτη γενές των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών μου, που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα μονή και νοτούν καθήμων κινουμένη, και έρισεστε ημάς και της επικειμένης

0: Κύριε μην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη ημών γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών επίσημον Κυρία δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας παραχράντων και παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός Θεία δυνάμπτυμη και ζωπιού Σταύρου προς ασύγης των Παμεγής των Ξέρχων Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών των Επουρανίων δυνάμεις σωμάτων η και εσύ είστε μία δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων και ένδοξων πανηθυμών Αποστόλων των Αγίων και ένδοξων καλλινικών μάρτυρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Μάρτυρων Φωτίου και Ανικήτου ον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς

0: Συμμαχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού, με την συμβολή των πατέρων της Εκκλησίας, να ερμηνεύσουμε ή καλύτερα να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Έχουμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε στους πρώτους 14 στίχους και ιδιαίτερα στον 14ο την αναφορά του Ιερού Συγγραφέα στην πίστη σε σχέση με τα έργα. Και είδαμε πως η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, και έρχεται στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας να επιβεβαιώσει, να θεμελιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, καθώς μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων και ιδιαίτερα βιβλικών παραδειγμάτων, παραδείγματα από την Παλαιά Ιδιαίτερα Διαθήκη, έρχονται να επικυρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά τους. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τον Ιερό Συγγραφέα να τονίζει και πάλι πως η πίστη από μόνη της, όπως είπαμε, δεν ωφελεί αν δεν επιβεβαιώνεται με έργα. Όπως δεν μπορεί κανείς να θερμάνει τον γυμνό ή να χορτάσει τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Έτσι στη συνέχεια βλέπουμε να αναφέρεται στον Αβραάμ και στην πόρνη Ραάβ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με τα έργα. Όμως και τα έργα χωρίς την πίστη είναι κενά και μάταια, όπως είδαμε. Συνεπώς ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και τα έργα, διότι μόνη η πίστη της χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Ας έρθουμε όμως πρώτα στο βιβλικό κείμενο για να δούμε τι λέγει ο ίδιος ο Ιερός Συγγραφέας και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο. Έχουμε μείνει λοιπόν στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου και συνεχίζουμε στον 15ο. Ας διαβάσουμε ίσως και τον 14ο για να συνδέσουμε λίγο ακριβώς τον λόγο μας και τη σκέψη μας με την τελευταία μας συνάντηση. «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δύναται η πίστης σώσε αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφοί γυμνή, υπάρχωση και λυπόμενη όσοι της εφημέρου τροφής, ήπειδε της αυτής εξ ημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάσεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Αλλά ρήτης, σύ πίστην έχεις, καγω έργα έχω, δείξω μη την πίστη σου εκ των έργων σου, καγωδείξουσι εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στη, καλός πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί? Σταματάμε εδώ στον 20ο στίχο, γιατί ακριβώς στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα αναφερθεί στο παράδειγμα του Αβραάμ. Ας έρθουμε όμως και στην ερμηνευτική απόδοση του κειμένου για να γίνει ακόμα περισσότερο κατανοητό το κείμενο στους ακροατές μας. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, Εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, αλλά δεν έχει τα έργα που παράγει η αληθινή και πραγματική πίστη, μήπως η θεωρητική αυτή πίστη που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης έχει τη δύναμη να τον σώσει? Για να πιστείτε για το θέμα αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εάν ένας αδελφός ή μία αδελφή είναι γυμνοί και δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα να ντυθούν και στερούνται ακόμη και την αναγκαία καθημερινή τους τροφή, και τους πει ένας από εσάς: «Πηγαίνετε στο καλό. Σας εύχομαι να ζεσταθείτε και να χορτάσετε καλά». Δεν τους δώσατε όμως και τα αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του σώματός τους. Ποιο είναι το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα αρετής, είναι ολοκληρωτικά και από την ίδια της την ρίζα νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος σε έναν άλλον: «Εσύ έχεις θεωρητική πίστη και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη». Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και ακατανόητο. Ούτε αληθινή πίστη μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα αρετής, ούτε αληθινή και τέλεια αρετή μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματά της. Απόδειξέ μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστη. Διότι εάν δεν είχα πίστη, δεν θα είχα ούτε τους καρπούς της πίστεως, δηλαδή τα έργα της αρετής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις και πιστεύεις την αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάς όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και κυριεύονται από τρόμο μπροστά στη δικαιοσύνη του και τη δύναμή του. Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει τη δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής? Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον ιερό συγγραφέα στο παράδειγμα που παραθέτει στους στίχους αυτούς, ιδιαίτερα στον 15ο και στον 16ο, να κάνει σαφές το νόημα και της πίστεως και των έργων. Οι καλοί λόγοι και οι ευχές προς αδελφό γυμνό και πεινασμένο σε τίποτα δεν ωφελούν. Αδελφός ή αδελφοί αποκαλούνται όσοι έχουν την ανάγκη των ενδυμάτων εδώ και της τροφής, για να τονιστεί ακόμη περισσότερο ότι η αληθινή βοήθεια και συμπαράσταση, όχι προς ξένους και αλότριους, αλλά προς αδελφούς, αντικαθίσταται από καλούς λόγους και ευχές. Πρέπει τους λόγους και τις ευχές «υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε» να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Και βέβαια κάνουμε εδώ αυτήν την αναφορά για να σημειώσουμε ότι πόσο κανείς θα μπορέσει να βοηθήσει αυτόν που είναι αλότριος, που είναι ξένος, όταν δεν βοηθάει ακόμα και τον ίδιο του τον αδελφό ή αυτόν που θεωρεί αδελφό, έχοντας κάποια κοινή πίστη ή κοινή καταγωγή, για να μπορέσει να διευρυνθεί οι σκέψεις, το ενδιαφέρον προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την όποια καταγωγή ή θρησκευτική πεποίθηση. Και αυτή άλλωστε είναι η διαφορά, είναι αυτό το οποίο εισάγει η χριστιανική πίστη μέσα στον κόσμο. Το αγαπήσεις το πλησίον σου ως εαυτόν. Να αγαπήσεις δηλαδή τον άλλον, όχι σαν τον εαυτό σου, αλλά βλέποντάς τον ως προέκταση του εαυτού σου. Και ο πλησίον στην Κοινή Διαθήκη δεν είναι πια όμορος, δεν είναι πια ομοεθνής, δεν είναι πια ομόθρησκος, αλλά είναι κάθε άνθρωπος επί της γης. Πρέπει λοιπόν τους λόγους και τις ευχές, όπως είπαμε, «υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε», να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Είναι πολύ εύκολο, πολύ ανέξοδο να αποφεύγει κανείς την μετοχή του στο πρόβλημα του αδελφού του μέσα από τα ευχολόγια, μέσα από τις ευχές και μέσα από τους καλούς λόγους και εν τέλει τον λόγο και αν θέλετε την ίδια την πίστη να μην την κάνει πράξη. Να μην δίνεις φαΐ στον πεινασμένο, νερό στον διψασμένο, ένδυμα στο γυμνό. Θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή όπου ο Κύριος αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και θέτει ως κριτήριο για τον Παράδεισο και αντίστοιχα για την κόλαση την παρουσία της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον αδελφόν. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Ήμουνα διψασμένος και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Και στην ερώτηση πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε φροντίσαμε, λαμβάνουν δίκαιη την απάντηση. Εφόσον επίησατε αυτό στον ελάχιστο εκ των αδελφών σας, είναι σαν να τον επίησατε σε μένα. Ομοίως, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί τα είναι, ήτανε καλοί άνθρωποι ή αν θέλετε και καλοί χριστιανοί, όμως με είδατε, λέει ο Κύριος, πεινώντα και δεν με ταΐσατε, διψώντα και δεν με ξεδιψάσατε, γυμνό με είδατε και δεν με ντύσατε, ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε και γεμάτη απορία ρωτούν πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και δεν σε φροντίσαμε. Για να λάβουν και αυτοί με τη σειρά την απάντησή τους ότι εφόσον δεν επίησατε τίποτε από αυτά στον ελάχιστον των αδελφών μου, τίποτε δεν επίησατε και σε μένα. Όπως δε στον γυμνετεύοντα και τον πεινώντα αδελφό είναι ανώφελοι οι καλοί λόγοι και οι ευχές, εάν δεν συνοδεύονται από πράξεις αγάπης, έτσι και η πίστης, δηλαδή η αποδοχή, και η ομολογία με το νου και με τα χείλη ορισμένων αρχών της πίστεως είναι ανώφελη εάν δεν συνοδεύεται από τα έργα που φανερώνουν αυτήν την πίστη. Η πίστη χωρίς τα έργα νεκρά εστίν καθεαυτήν. Δηλαδή είναι από τη ρίζα της νεκρή, ανίκανη να οδηγήσει στην ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και στην Ευαγγελική περικοπή ο Κύριος θέτει ως κριτήριο την αγάπη, η οποία είναι έκφραση της πίστεως. Δεν θέτει ούτε την τήρηση του νόμου, ούτε την τήρηση του λειτουργικού μέρους της πίστεως μας, τα οποία είναι τα μέσα και τα εφόδια για να μπορέσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει στην ζωή του την πίστη μέσα από την αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν πως τα παρηγορητικά λόγια δεν βοηθάνε τους πάσχοντες αν δεν συνοδευτούν από πράξεις αγάπης και επιμένουμε σε αυτό. Έτσι και η αγάπη, η πίστη, αν μείνει μόνο θεωρητική παραδοχή και ομολογία ορισμένων αρχών, είναι ανώφελη. Και είναι ανώφελη αν δεν συνοδεύεται από τον φυσιολογικό καρπό της που είναι οι πράξεις αγάπης. Υπάγεται εν ειρήνη. Είναι μία εβραϊκή έκφραση, ανάλογη με τη δική μας σήμερα, πήγαινε στην ευχή του Θεού. Δηλαδή αναθέτουμε στον Θεό να τους βοηθήσει, χωρίς να κάνουμε εμείς καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε παρά να θέσουμε την θέση των εαυτών μας μάλλον σε αυτήν την ίδια θέση. Όταν εμείς βρεθούμε και μην αμφιβάλλει κανείς, γιατί πάντοτε θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή μας που θα βρεθούμε εμείς σε δύσκολη θέση, να στραφούμε προς τους αδελφούς μας, να τίνουμε χείρα βοηθείας, να ζητήσουμε, να έχουμε φοβερή και τρομερή ανάγκη από ένα ένδυμα, από ένα πιάτο φαγητό, Επαναλαμβάνω, δεν είναι απίθανο να συμβεί αυτό. Το είδαμε και στον τόπο μας με την οικονομική κρίση. Και αυτός που θεωρείς αδελφό σου να σου λέει πήγαινε στο καλό του Θεού και θα ντυθείς και θα χορτάσεις. Εδώ τίθεται το διαχρονικό ζήτημα και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας των χριστιανών αλλά και όλου του κόσμου, ότι πρέπει κανείς να κάνει στον αδελφόν του αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει ο άλλος σε αυτόν. Είναι το μοναδικό κριτήριο το οποίο με σαφήνεια, με αλήθεια και χωρίς κανέναν προβληματισμό μπορεί να βεβαιώσει στον άνθρωπο ότι πορεύεται ορθώς. Και βέβαια εδώ κάνουμε την διάκριση την οποία έχουμε κάνει και άλλοτε. Διότι ακούγοντας όλα αυτά τα οποία λέμε θα πει κάποιος επομένως σημασία έχει κανείς να είναι καλός άνθρωπος ανεξάρτητα αν είναι χριστιανός ή όχι. Εδώ υπάρχει μία διαφορά την οποία όπως είπα και άλλοτε έχουμε θέσει και την επαναλαμβάνουμε τώρα. Το γεγονός ότι όντως καλοί άνθρωποι υπάρχουν και εκτός εκκλησίας αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να θέσει κάποιος άλλος σε κίνδυνο την ζωή του, την περιουσία του, την αξιοπρέπειά του, εν τ' αυτή περιπτώσει τον εαυτό του. Εύκολα δηλαδή μπορεί ο καλός άνθρωπος όταν νιώσει ότι κινδυνεύει να πάψει να είναι καλός και να ενεργήσει κακός. Η διαφορά λοιπόν του καλού ανθρώπου με τον χριστιανό και εδώ υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καλός και κακός χριστιανός ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Προσπαθούμε να είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ο αγώνας μας ο διαρκής. Να γίνουμε χριστιανοί. Μπορεί να είμαστε βαφτισμένοι, να μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί. Προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί. Και πώς ξεχωρίζει ο χριστιανός, ο συνειδητός χριστιανός από τον καλό άνθρωπο? Ότι όταν ο χριστιανός κινδυνεύσει, όταν θυχθεί το εγώ του, όταν κινδυνεύσει η ζωή, την περιουσία του, δεν οργίζεται, δεν αντιδρά βία, αλλά αντιδρά αγαπητικά. Επιτρέψτε μου μια λαϊκή φράση την οποία χρησιμοποιούμε συχνά. Καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να του πατήσει κανείς τον κάλο. Έτσι δεν λέμε? Ο Άγιος λοιπόν είναι εκείνος που όταν όπως μας βεβαιώνει η Γραφή τον χαστουκίσεις από το ένα μάγουλο θα γυρίσει και το άλλο. Όχι από ιτοπάθεια, όχι από ανικανότητα, αλλά από αγάπη και συγχωρετικότητα. Θυμηθείτε τους μάρτυρες της πίστεως. Την ώρα που οι διώκτες τους βασάνιζαν, αυτοί, βιώνοντας το πόνο του μαρτυρίου, δεν γόγγιζαν, με τη χάρη βέβαια του Θεού, αλλά προσήφιεντο για τη σωτηρία των διωκτών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τιμωρία από την αγάπη. Γιατί έρχεται ο άλλος να σου επιτεθεί και σου επιτίθεται γιατί περιμένει ότι θα ανταποκριθεί στην επίθεση επιτιθέμενος. Όταν όμως σε πλησιάζει να σε επιτεθεί και εσύ αντί να σηκώσεις το χέρι ανοίγεις την αγκαλιά σου να τον βάλεις μέσα, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από την ίδια την αγάπη. Ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή όμως και ας επανέλθουμε στο κείμενό μας. Βλέπουμε λοιπόν στον 17ο στίχο να λέει ο συγγραφέας ότι έτσι και η πίστη αν δεν έχει έργα είναι και αυτή η ίδια πεθαμένη, ανύπαρκτη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, δηλαδή μόνο με τα λόγια, αυτό εννοεί εδώ, νεκρά εστί καθεαυτήν. Μας το έχει πει και στο πρώτο κεφάλαιο αυτό. Να θυμηθούμε στο πρώτο κεφάλαιο τον 26ο στίχο όπου λέει ο Ιερός Συγγραφέας «Αν νομίζει κανείς πως είναι θρήσκος ανάμεσά σας χωρίς να διευθύνει με χαλινάρι τη γλώσσα του και ξεγελώντας τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάταιη, είναι άχρηστη». Εδώ μας το υπενθυμίζει λίγο αυτό ο Ιερός Συγγραφέας. Όπως λοιπόν είχε πει στο πρώτο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο, θρησκεία μάταιη, τώρα χρησιμοποιεί πιο απόλυτο επίθετο, έχει σβήσει, είναι πεθαμένη, μας λέει, δεν υπάρχει ανδρανή πίστη. Και με το καθεαυτήν τονίζει το γεγονός πως έχει χαθεί, έχει αρρωστήσει από μέσα της και μέχρι τη ρίζα της. Επομένως είναι νεκρή τελείως. Δεν αναπτύσσεται σε υγιές φυτό που θα δώσει τους καρπούς του αγιασμού σε όλη τη ζωή αυτή και θα οδηγήσει βέβαια στην Βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας στον 18ο και στον 19ο στίχο και έρχεται και κάνει αυτό το σχήμα το οποίο βλέπουμε πολλές φορές και λέει, αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιμόνια φρύτουν και πιστεύουν. Για να ζωντανέψει λοιπόν εδώ το κείμενο, ο Ιερός Συγγραφέας παρεμβάλλει τώρα συλλογισμό σε ύφος διαλόγου. Κάποιος όμως θα μπορούσε να μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και θα πει σε κάποιον άλλον. Ζωντανεύει και λίγο το κείμενο εδώ ο Ιερός Συγγραφέας. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι έχεις πίστη. Εγώ που δεν λέω μεγάλα λόγια για την πίστη μου, έχω εν τούτης πράξεις αρετής και αγάπης. Αυτός που μιλάει είναι προφανώς σύμφωνος με τον Άγιο Ιάκωβο. Θέλει να αποδείξει μαζί με αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να φανερωθεί η πίστη μας είναι η καλή καρπή της, δηλαδή η Αγία Ζωή, οι πράξεις. Γι' αυτό τον προκαλεί τον άλλο συνομιλητή. Μπορείς να μου δείξεις, να μου καταστήσεις φανερή και αποδεδειγμένη την πίστη σου από τις πράξεις σου. Έχεις έργα αρετής. Γιατί αν δεν έχεις, είναι αδύνατο να αποδείξεις σε μέναν ότι έχεις πίστη. Δείξου μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει, και θα το δούμε εδώ, γραφή αυθεντική χωρίς των έργων και οδηγεί στο ίδιο νόημα με λογικότατο τρόπο, ότι δηλαδή η ενάρετη ζωή, τα έργα, είναι η μόνη απόδειξη ότι υπάρχει πίστη. Καγώ δείξωση, εγώ μπορώ να στα δείξω, μπορώ να στο αποδείξω αυτό και πράγματι θα έρθει και θα φέρει στη συνέχεια τα παραδείγματα αυτά. Ο Ιάκωβος λοιπόν εδώ εισάγει κάποιον τρίτο να επιβεβαιώνει τους δικούς του λόγους, είτε από μετριοφροσύνη είτε για λόγους ύφους και βέβαια για να δώσει βαρύτητα στα λεγόμενά του. Ισχυρίζεται κάποιος στο παράδειγμα αυτό ότι έχει πίστη χωρίς να έχει έργα, με καλούς δε λόγους και ευχές νομίζει ότι εκπληρώνει την εντολή την προς τους αδελφούς αγάπης. Αλλά θα του πει κάποιος, άλλε ρητής, σε πίστην έχεις, καγώ έργα έχω, δείξον μη. Η συζήτηση αυτή με τους αντιλέγοντες θυμίζει και λίγο το σχήμα το οποίο συναντάμε στον φιλοσοφικό λόγο και αποσκοπεί να τονίσει ότι ο μόνος τρόπος απόδειξης ότι κάποιος έχει πίστη είναι τα σύμφωνα με αυτήν την πίστη έργα. Και ολοκληρώνει στον 19ο στίχο, πριν να έρθουμε στα παραδείγματα τα οποία θα δούμε την επόμενη φορά, λέγοντας ότι εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιμόνια τον πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπουμε λοιπόν πως σε αυτόν τον στίχο ο Ιερός Συγγραφέας αναφέρεται στην ουσία της πίστεως και δίνει, θα λέγαμε, την χριστιανική έννοια της πίστεως. Είναι φανερό από την συνάφεια του κειμένου του Αποστόλου ότι δεν πρόκειται απλώς περί πίστεως στον έναν Θεό, αλλά περιπίστεως στην εν Χριστώ απολύτρωση. Δεν αναφέρεται σε έναν γενικά Θεό, αλλά σε έναν Θεό που έχει ουσία και υπόσταση. Και μάλιστα εδώ αναφέρει ο Ιερός Συγγραφέας και μέσα από την παρουσία των δαιμόνων ότι και αυτοί πιστεύουν, με την έννοια ότι και αυτοί γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, αλλά στη θέα του Θεού δεν αναπαύονται όπως οι άνθρωποι, αλλά αφρίτουν. Σχετικά με την πίστη των δαιμονίων στον Θεό και τον τρόμο τους μπροστά στη δύναμή του, το βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές διηγήσεις των Ευαγγελίων, όπου ο Ιησούς Χριστός συναντά δαιμονισμένους ανθρώπους, τους οποίους και απελευθερώνει από τα δαιμόνια. Και βλέπουμε πως εκεί οι δαίμονες αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο του κόσμου. Μετά το «καλός ποιήν» εννοείται το «δείξον μη την πίστη σου χωρίς των έργων, καγώς η δείξω εκ των έργων μου την πίστη». Η πίστη δηλαδή στον έναν Θεό, δίχως την τήρηση των εντολών του, δεν είναι χριστιανική αλλά σατανική ιδιότητα. Διότι τα δαιμόνια θεωρητικά πιστεύουσιν και φρύτουσιν. Παρά τα αυτά όμως αντιστρατεύονται στην πράξη το θέλημα του Θεού. Αρκεί από αυτό κανείς να καταλάβει την ουσιαστική διαφορά. Αυτή μία αναφέρεται στον άνθρωπο και φέρνει ως παράδειγμα τους δαίμονες. Ο φόβος, η απελπισία και η ταραχή είναι το αποτέλεσμα αυτής τους της πεποίθησης. Το αντίθετο από ό,τι στους ανθρώπους του Θεού που νιώθουν την ειρήνη της σωτηρίας στην θέα του Θεού. «Δεν έχουν αγάπη ούτε ελπίδα», λέει ο Ιερός Αυγουστίνος για τους δαίμονες. Βγαίνει αυτομάτως το συμπέρασμα ότι η πραγματική πίστη δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά συνοδεύεται από την αγάπη σε Αυτόν που επιβεβαιώνεται μέσα από την τήρηση των εντολών Του. Η μνήα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε Αυτόν τον έναν Θεό και για τον Ιουδαϊσμό και για τον Χριστιανισμό, όπως θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστών έκτων. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

39. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήτα κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος, σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός, που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστών δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβία στη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς Αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε, 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κενοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχθεί στη γραφή, Κύριος σοφή τυφλούς. Ψαλμός, ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τρόμο, καταστροφή και δεκάδες απώλειες προκάλεσε τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές της Κολομβίας ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία της χώρας. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, με νεότερο απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για περισσότερους από 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μήνυμα ευγνωμοσύνης εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού, του Σεβασμιωτάτου κυρίου Ιακώβου, του Κλήρου και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κολομβίας και Βενεζουέλας, εξέφρασε ο επίσκοπος Άσου κύριος Τιμόθεος μετά το κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από τον φωνικό σεισμό.
1: Δυστυχώς έχουν καταστραφεί περισσότερο από 5.000 κατοικίες σε 3 και 4 διαφορετικές περιοχές. Επίσης, έως τώρα 132 ανθρώπινα θύματα έχουμε αριθμίσει και δεν ξέρουμε πόσα άλλα πρέπει να ανακαλύψουμε όσο σηκώνουν τα ερείπια της καταστροφής από κάθε σπίτι και κάθε πολυκατοικία που καταστράφηκε και έπεσε κατά τον σεισμό.
0: Η τοπική εκκλησία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές πρεσβείες σε Κολομβία και Περού, προκειμένου να βοηθήσουν από κοινού όσο καλύτερα μπορούν τους πάσχοντες αδελφούς. Αλλάζουμε θεματολογία και περνάμε στην Κέρκυρα. Με την τέλεση πολυαρχαιρατικού συλλήτρουγου στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος, συνεχίστηκαν το πρωί οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την ανάμνηση του υπερφυού θαύματος με το οποίο ο Άγιος έσωσε το νησί από την πολιορκία των Τούρκων στις 11 Αυγούστου του 1716.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος στο κέντρο της Παλαιάς Πόλης. Στις εόρθιες εκδηλώσεις κατόπιν πρόσκλησης του Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκταρίου έλαβαν μέρος οι Μητροπολίτες Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος και Γόρτινος κ. Νικηφόρος, καθώς και οι Επίσκοποι Κωτιέου κ. Διονύσιος και Ανδίδων κ. Ισίδωρος. Στον Εσπερινό χωροστάτησε και μίλησε ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως κ. Νικηφόρος. Κατά την ομιλία του, Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στις σημερινές προκλήσεις για τον άνθρωπο, τονίζοντας ότι η οικογένεια πολιορκείται από τη διάλυση. Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται αυτές τις ημέρες ο γέροντας Χρυσόστομος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου στην Ιεριχώ, ο οποίος συνεχίζει με πίστη, υπομονή και καρτερία να βιώνει τη δύσκολη δοκιμασία της θεραπείας του ενάντια στον καρκίνο. Ο γέροντας Χρυσόστομος δέχτηκε την επίσκεψη του Μητροπολίτη Καπιτολιάδος κ. Ησυχίου, ο οποίος μετέφερε στον γέροντα τις πατρικές ευχές και την αγάπη του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφύλου, καθώς και τις θερμές ευχές και τις προσευχές ολόκληρης της Αγιοταφικής Αδελφότητας, που από τα Ιεροσόλυμα στέκεται νοερά και προσευχητικά στο πλευρό του. Με ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νέου Κρουμανίας στην Ιερά Μονή Χοζεβά, προεξάρχοντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφύλου.

Στο στόχαστρο του αλβανικού εθνικισμού που συντηρείται και συνεχίζει να καλλιεργείται στο Κόσοβο βρέθηκε για άλλη μια φορά η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και η τοπική Μητρόπολη Ράσκας και Πριζρένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα αλβανικής υπηκότητας εχθές το βράδυ τοποθέτησαν σημαίες του Ουτσακά και της Δημοκρατίας της Αλβανίας στον φράχτη της εισόδου του Ορθόδοξου Ναού στο Λίπλιαν. Μέλη της αστυνομίας του Κωσυφοπεδίου εντόπισαν δύο δράστες να υψώνουν σημαίες, τους συνέλαβαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν τις σημαίες από την περίφραξη της Εκκλησίας. Η Επισκοπή έχει στη διάθεσή της το υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης και μόλις η αστυνομία του Κωσυφοπεδίου παράσχει επίσημα πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κρατούμενων, θα υποβάλει μηνύσεις ζητώντας την ποινική δίωξη από την αρμόδια εισαγγελία εναντίον και των δύο συλληφθέντων. Ξεχωριστή ημέρα η σημερινή, καθώς με την ευλογία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής, κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου, ο επίσκοπος Τολιάρας και νοτίου Μαδαγασκάρης, κύριος Πρόδρομος, τέλεσε τα θυρανίξια του νέου ναού, που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Χρυσόστομο τον Ιεραπόστολο, καθώς και την πρώτη Θεία Λειτουργία.

0: την ευκαιρία της παρουσίας του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ στο Πόρτο Λάγος για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα πραγματοποιηθεί σύναξη πιστών την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ. Στο τέλος της σύναξης θα υπάρχει δυνατότητα προφορικών ή ανώνυμων γραπτών ερωτήσεων. Οι φίλοι της Πεμπτουσίας στο on-demand περιεχόμενο μπορούν να παρακολουθήσουν μοναδικά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ σε ιερά προσκυνήματα και ναούς της Παναγίας μας. Το ντοκιμαντέρ «Η Παναγία της Τίνου» καταγράφει έναν από τους σημαντικότερους τόπους ιερού προσκυνήματος στη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Εκεί ψηλά στο λόφο που βλέπει το λιμάνι, ορθώνεται ο ναός της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι η Παναγία της Τίνου, μια παρουσία ισχυρή που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες πτυχές των πιστών.
2: Βλέπουμε ανθρώπους γονατιστούς, ματώνουν τα γόνατά τους από κάτω μέχρι επάνω, και σε καμία παράκλησή μας ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται, δεν πείθονται να σταματήσω. Μια φορά μια γυναίκα, ο προκάτοχός μου, ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, έτσι την επετίμησε, της λέει, σήκω, της λέει, πάνω, γιατί ξέρνεσαι στον δρόμο, τα γόνατά, η Παναγία με το θέλει αυτό, και το απίτησε, μη μου θίγετε την πίστη μου, δέσποτα. Εμένα η πίστη μου αυτή είναι και αυτό θα πράξω.
0: Παραγωγός Μαρία Γιαχνάκη. Σενάριο, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κατερίνα Μαραγκού. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο pet.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλεις απ' εμού. Απόδεσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αήθει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτισμη ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία συνίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσας ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλών θεών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Πατέρ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσωτο, επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Υψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξω υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζετε αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσίγει καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου,

0: Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία, του ζωπιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.

0: Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο κεφάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης η Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφραση της μοναχικής εμπειρίας, έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεού Ευδοκία, ειδού και πάλιν, χρυσή αδελφή μου, μιλώ με τα σούδια μέλανος και χαρτίου. Εγώ εις το Άγιον Όρος ευρίσκομαι ημέρας πλέον των 15. Λοιπόν, προτού να φύγω εκ της Θεσσαλονίκης, σου έγραψα γράμμα. Επίσης σου έστειλα τας Αγίας εικόνας και ένα καλαθάκι γεμάτο, πλην αλυσμόνησα τι είχα βάλει μέσα. Νομίζω τσάι και φουντούκια, ευλογία δια τα παιδεία. Θα τα πάρεις από τη Βερονίκη εις της Μελετίας στο μοναστήρι. Τέλος τώρα θα σου τα έφεραν. Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψεις, δι' αυτό όταν ευγήκα δεν έγραψα να έλθετε εις Θεσσαλονίκη, μήπως βραδύνετε και εγώ βιαζόμουν να επιστρέψω. Δι' αυτό παρέδραμον την υπόσχεση. Και άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, με βλέπετε να σας βλέπω, όπως οικονομήσει ο Κύριος. Τώρα μόνον παρακαλώ να κάμνεις υπομονήν στους πειρασμούς. Δια τα χρήματα των Αγίων εικόνων ας μη στενοχωρήσε. Οπότε αν τα έχεις θα στέλνεις μαζί και τις άλλες εικόνες των τριών ιεραρχών. Τώρα γίνεται κοντεύει να τελειώσει. Και παρακαλώ αυτή η γυναίκα, αν είναι πτωχή μην της ζητήσεις άλλα χρήματα, μήπως δεν έχει. Και εγώ εδώ φροντίζω και τα οικονομώ πως θέλει ο Κύριος. Ήθελα μόνον τους γονείς της να στείλει τους αποθαμένους να μνημονεύονται. Κι άλλη γυναίκα αν θέλει εικόνες, ας θέλει είδηση και τα χρήματα και εγώ παραγγέλω. Επειδή δεν με κάμει κόπον να κάμνω ευκολίαν εις τους ασκητάς, και αυτοί πάλιν εμένα κάμνουν άλλες ευκολίες. Εδώ κέρδος δεν είναι, αλλά αγάπη πληρούμε, λέγοντος του Κυρίου αγαπάτε αλλήλους. Καθότι οφείλει ο μοναχός ημέρα και νύχτα να θυσιάζει τον εαυτόν του εις δόξαν και αγάπην Θεού. Εμείς εδώ αδελφοί μου τη νύχτα διόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάμνουμε να γρυπνίαν. Διόλων των κόσμων όλην τη νύχτα ευχόμεθα. Μόνον πρωίν ησυχάζουμε λίγο και μεσημέρι μετά που θα φάμε. Οι τάξεις μας είναι αυτή. Την μισήν ημέραν εργαζόμεθα. Το υπόλοιπο ησυχάζομεν και αρκούμεθα, ασκητική ζωή, έρημος, αγγελική ζωή, πλήρης χάριτος, να ήσουν από μέρος να μας έβλεπες, αχ, να ήταν δυνατόν να μας έβλεπες. Εδώ αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος και αν κανείς πιάσει εξ αρχής μία ζωή σκληράν, υψηλήν γίνεται άγιος. Αλέως και πιάσει εξ αρχής δρόμων ολίγων φαρδίν, κατόπιν αργότερα τον παίρνει ο κατήφορος. Γίνεται καμία φοράν χειρότερος από κοσμικούς, διότι ο διάβολος πολύ πολεμεί τους μοναχούς, επειδή θέλει να εκδικείται το Χριστόν. Λέγει, ιδένας ωραίε οι στρατιώτες σου, εσύ τους τάζεις βασιλείαν αιώνιων και σε αρνούνται. Εγώ δια μικράν ειδονήν του Λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά καυχάται ο δαίμον. Δια τούτο πρέπει εις εκείνον όπου θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλην αυταπάρνηση και να υπεί ότι άλλο δεν έχει να ζήσει εις αυτήν τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτόν του υπομένοντας κάθε επαρχόμενον πειρασμόν. Πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικία, ύβρις, κάθε είδους στενοχωρία. Η δε και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται τυχόν να αναπαυθεί καλύτερο να μην έλθει, αλλά να ζήσει στον κόσμο ως καλός χριστιανός, καν άνδρας είναι, καν γυναίκα. Ο μοναχός είναι καιρός όπου, όταν είναι η χάρις και βοηθεί, ο άνθρωπος είναι μέσα εις τον παράδεισον και διάγει ως εν σώματι άγγελος. Αλλοπόταν φεύγει χάρις δια να δοκιμαστεί, τότε γεύεται κάθε στιγμή του άδου τα φαρμακερά ύδατα, σκότος και οδύνη ψυχής,
αλλά και πάλιν φως και παράκλησης, και πάλιν οδύνει ανίκαστος. Ο δε έγκαμος περιπατεί ένα δρόμον μέτριον, μήτε πολύ ανήφορος, μήτε πολύ κατήφορος. Λοιπόν, ο Θεός να βοηθήσει έκαστον εις το φορτίον όπου δύναται να βαστάσει. Διότι μέγα βάρος εις τη μοναχική ζωήν και πολύ σου αγών, και χρήζει ο ερχόμενος μεγάλης νύψεως και δυνεκούς βίας της φύσεως, και μέχρι θανάτου να μην ξεθαρεύσει, να αφήσει την προσοχήν, διότι ευθύς πίπτει και αφανίζεται, καθότι οι αιμοβόροι και δόλοι δαίμονες στέκονται άγρυπνοι και καιρών επιτίδιον αναμένουν. Λοιπόν ο Θεός να μας δίδει φώτιση και να μας φυλάκει. Πάντες ημείς οι μονάζοντες δι' ένα σκοπόν των κόσμων και όλα του κόσμου αφήνομαι να αξιωθώμεν των αυθάρτων και αιωνίων αγαθών, και ως τη σαλισμονή των σκοπών του αυτών δείχνει να μην εννοεί διατί εδιάλεξε τη σκληράν αυτήν οδόν της μοναχικής πολιτείας. Ο ειδικός μας αγώνας είναι να καταφρονήσομεν όχι τα ευχάριστα μόνον, αλλά και όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής, μεταθέτοντες καθημέραν το πολίτευμα ημών εν της ουρανής. Να αγαπήσομεν εν όλη ψυχή και καρδία τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και τη γλυκητά την αυτού μητέρα, ανθών παρά αυτών ηγαπήθημεν, και διαπεράσαντες των κλείδωναν αυτής της ζωής, αχώριστη εκείθεν να είμεθα επ' αυτών, ενωρώντες διαπαντός την απόρριτον δόξαν και τα άρρητα κάλλη εκείνα, όπου δια τους αγαπώντας και υπομένοντας ητιμάστησαν. Είδον γάρ αληθώς αδελφών και ου ψεύδομαι, ως εις ήλθεν εις έκστασιν καθήμενος εν νυχτή πανσελίνο εν βαθυτάτη ερημία. Άκρες η γη, μηδενός ανθρώπου ή καλύβης εκείθεν, και αγρυπνών και ευχόμενος του εφάνει φωνή πτηνού λιγυρά και του ήλκησεν όλον τον νουν και του επήρε πάσαν την αίσθηση και ακολούθη ο πίσω αυτής να ειδεί πόθεν εξέρχεται αυτή η τόσον γλυκία φωνή. Και κοιτάζον ως έξαλλος ένθεν κακήθεν πλην όχι με πόδας και οφθαλμούς αλλά εν εξτάση βλέπει και περιπατεί και προχωρών είδεν υπέρλαμπρο φως πλήρες ευωδίας και χάριτος. Και αφήσας το κελάιδημα του πτηνού υψώθη ή μάλλον ηχμαλωτίστη στην θεωρία του απλέτου φωτός. Και βαδίζον ως άλλος σαλός ενδίκαι εις μίαν οδόν ως ήχη όνα λευκήν. Ένθεν κακήθεν τα τείχη εις ίνα δαμάντινα, όλα εκείθεν απόρριτα διηγήσεως. Έσωθεν δε επιβλέψας είναι παράδεισος ωραιότατος, παντή άνθη και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα, όπου δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να τα υπεί, αλλά σαν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει. Και προχωρώνει στο μέσον είναι μέγα, χιονόλευκον, ουρανομίκες παλάτιον, και εις την θύραν ίστατο η Κυρία μας Θεοτόκος, η Βασίλισσα των Αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και παράκλησης πάσης ψυχής χριστιανών, βαστάζουσα ως χιώνα το χιονόλευκον βρέφος εις την αγκάλιν της, λάμπων υπερμυρίους ηλίους. Και αφού επλησίασεν εκείνος ο αδελφός, έπεσε νοσιός τη μητρή αυτού, όλος φλεγόμενος έρωτη θείο, και τον ενυγκαλίστη ως γνήσιον τέκνον και κατεφύλησεν. Ω αίρος αγάπης Θεού, ω αγάπη μητρός προϊός Ιών, τον εισπάστιος τέκνον της, τον εγέμισεν άρρητον ευωδία, και με είπεν εκείνος ως αληθής, ότι μέχρις όλα τα έτη του ενθυμούμενος στην θεωρίαν, αισθάνεται ευωδίαν και γλυκασμόν στην ψυχήν του. Τον εχάιδευσεν εις το πρόσωπον με το παχουλό του χεράκι εκείνο το άρρητον και γλυκύτατον βρέφος. Επληροφορήθη εκ της μητρός και μυστήριον, όπου θερμός την εδέετον επί ημέρας πολλάς. Και ο Υιός πάλιν τον είπεν ότι
Δια να απολαύσεις τη αυτήν χαράν, πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχων εφόρου ζωής. Και ούτως αναχωρών εξήρχετο πάλιν όθεν εισήλθεν χωρίς να το θέλει. Και όσον εμάκρυνεν ήκουσε πάλιν τη φωνή του πτηνού, όπου τον ηχμαλώτησεν εν αρχή. Και κοιτάζον επάνωθεν είδεν ένα μεγάλο πουλί, μυριόχρωμον όπου με τα πτερά του εσκέπαζεν όλων εκεί των παράδεισων, και γύρωθεν θρόνι, και πουλάκια μικρά εκάθιν το ομοιόμορφα, και έκαμναν εκείνην την άρρητον μελωδία, και διεσκέδαζαν όσοι ήσαν εκείθεν. Ο δε ορακός πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του και ευρέθη εκεί όπου ήταν προτού αυτά να ειδεί. Λοιπόν, τι αυτά ακούοντες υπομένομεν πάσα στενοχωρίαν και θλίψην δια τα τόσα αγαθά όπου διημάς ετοιμάστησαν, διότι τα εδώ φαινόμενα ωραία εμπρός εκείνα είναι σκότος και κόλασης.

του αγαπητών μου θυγάτριων, η καλή μου Περιστερά, η καλή μου κόρη, εύχομαι τεκνίο μου να είσαι καλά εν ψυχή και το σώματι. Ήρθε προημερών λογισμός και είπον εν διανία μου, πως τόσον άργησε να μας γράψει το τέκνο μου, πως παρημέλησε, ίσως λέγω η σχολή του εις τα γράμματα η θυγάτη μου. Τέλος επήρα το γράμμα σου και χαίρον δια την υγεία, λυπούμε δια της αμαρτίας σου, συνεχώς όπου κάμνεις, καθότι εσύ μια κόρη τόσον μικρά μαλώνεις με όλους. Άραγε, όταν θα γίνεις νυφούλα του Δεσπότου Χριστού, όταν φορέσεις το Άγιο Σχήμα των Μοναχών, θα διορθώσεις το άτομο ή θα μαλώνεις και πάλι. Τέλος, τώρα ας είναι όλα συγχωρημένα, μόνον πρόσεχε του λοιπού, διότι αυστηρά θα σε κανονίσω, καθότι ως νύφη εσύ του ουρανίου βασιλέως δεν πρέπει να κάμνεις τίποτε άτοπο, αλλησόλους να είσαι μικρότερη, σεμνότερη, ταπεινότερη. Με δάκρυα πολλά στους οφθαλμούς να κλαίεις, να παρακαλείς, να αξιοθήσεις χαράς των φρονίμων παρθένων με τα πάντων των αγγέλων και των Αγίων. Και πρόσεχε καλό μου θυγάτριον, διότι πλέον εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να ανλάσσονται, ήρχισαν τα βέλη του πονηρού να πέτονται πλησίον σου. Σύ δε φύλαξε την ψυχή, φύλαξε την τιμή σου σφόδρα. Ο Χριστός και η Παναγία μας θέλουν εις όλα να είμαι θα πάντα προσεκτική και με φόβον Θεού. Μη νομίζεις να έβρεις χαράν και ανάπαυσιν εις όσα η ψυχή σου λυπείται και η Θεία Χάρις δεν αναπαύεται. Η χαρά είναι από Θεού δώρον εις τη ψυχή μας και αν εκείθε την εντροπιάσεις δεν επανέρχεται. Πάρεξε αν με πόνον πολλήν δι' όσα ήμαρτες λυπηθείς και μετανοήσεις. Όμως, ποιος ο λόγος να εκδιώξεις απερισκέπτος της χάριτος την Περιστεράν και κατόπιν με λύπην, με πολλούς στεναγμούς να τη γυρεύεις να έλθει πάλιν ο πίσω. Πολλοί εξεδίωξαν τη χαράν, κατήσχυναν αφρόνος αυτήν και πλέον αυτή δεν επανήλθε. Όθεν πρόσεχε καλό μου κορίτσι, χωρίς μητρό σου βήμα μην κάμνεις, φιλενάδες μην πολύ έχεις, στολίδια μην αγαπάς, αρώματα μην τα γυρεύγεις. Όλα αυτά είναι του κόσμου αδολεσχήματα, όσον περιτά τόσον εφάμαρτα. Συ έχε των ένθεων φόβων, παντοτινών στολισμών, έδημα σεμνών την ταπείνωση, σκέπιν κρατεάν την παντάνασα, φύλακα οδηγών των άγγελων της ψυχής σου, ως μην αρωμάτων την παρθενική νευωδίαν της εις ψυχής και του σώματος. Ναι παιδί μου, ουτοπή και ζήσει νυν και εις τον αιώνα, διότι ο θάνατος ψυχής πορεύεται πλάι σου, προπορεύεται εις το βήμα σου, τεριγίζει εις την καρδία σου, πετάει στους οφθαλμούς, παλεύει τους λογισμούς σου, πρόσεχε τη ζωή σου, φύλαξε την ψυχή σου σφόδρα. Ναι, χρυσή μου θυγάτηρ, διότι ο κόσμος σε χάλασε και βλέπων ο πειρασμός την θεία αγάπη και τον ένθεο ζήλο σα στήθη συλλήθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου εν οδό της ζωής. Όθεν άκουε τους λόγους μου και φύλατε αυτούς να σε φυλάτουν από προσκόμματα. Αναγίνως και τα θεία βιβλία, να φωτίζεται εκείθεν ο νους, να κατευθύνεται εις οδόν πνευματικήν η ψυχή σου και θα σου γίνει αυτή η θεία μελέτη εις πρίκα ουράνιων και πλούτων αιώνιων. Πρόσεχε επιπλέον μην παρακούς τον πατέρα σου, μη δε τη μητέρα. Φυλάγου τα συντυχία των κοσμικών, επέρασεν ήδη μικρά και άδωλος ηλικία. Μη μαθάνεις να λέγεις πολλά, καλύτερα τα ολίγα, η δε σιωπή πλούτος ψυχής. Εάν μάθεις να λέγεις πολλά και την ευχή του Χριστού, συντόμως θα χάσεις και την ψυχή σου πολύ θα κουράσεις και άλλους πολλούς εξάπαντος μέλης να βλάψεις. Εν γάρτη πολυλογία ου και εκφεύξει την αμαρτία.
Και λοιπόν φρόντισε, κόρη μου, να είσαι πάντοτε φρόνιμη, ταπεινή, υπάκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, προκομμένη, αδιαλείπτος νυχθημερών ευχομένη. Το στόμα σου να μη σταματά την ωερά προσευχήν, και θα ειδείς πόσο ο νους θα φωτίζεται, πόση καρδία θα βρει χαράν και ειρήνη. Όλα με σύνεση να τα κάμεις κατόπιν καλής συμβουλής, να αγαπάς την εξομολόγηση και συχνά να κοινωνείς. Μη βλέπεις τον κόσμο, να σε βλέπει ο Θεός, και αν φυλάγεις διαπαντός παρθενία σώματος και ψυχής, η Παναγία Παρθένος θα σε φυλάγει από παντός κακού, από παντίον εχθρών ορατών αοράτων. Και εύχομαι, κόρη μου ταπεινή, ο γλίγορα να πληρωθεί επισέ το θέλημα του Κυρίου. Δόησι, Κύριος ο Θεός, κατά την καρδία σου.

Χαίρις εν Κυρίω αγαπητός και ποθινότατος μου Υιός. Ολίαν καλός, αλλο λίγον θυμώδης. Ο πολύ φρόνιμος πλην ο λίγον πεισματάρης. Ο πολύ αγαθός και ο λίγος ζηλότυπος. Εύχομαι τέκνο μου να σε ειδώ γλίγορα καθώς επιθυμεί η ψυχή μου. Έλαβον το γράμμα σου και παρακαλώ παιδάκι μου να γράφεις ο λίγον καθαρότερα, διότι απ' τις μουντζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω, διότι εγώ καλό μου παιδί είμαι ως βλέπεις αλφαβητάριος και μόλις συλλαβίζοντας με τα βίας να τα διαβάσω και πάλι μερικά, όχι όλα, οπότε αλυσμονώ την αρχήν έως να φτάσω στο τέλος. Και διατί παιδί μου όλον παραπονείσαι πως δε σε γράφω, αλλά εγώ δυστυχής μήτε εις εκείνους που γράφω δεν ευκαιρώ να τους γράψω, πόσο μάλλον εις όποιον δε γράφει. Δεν γνωρίζεις παιδί μου ότι η δική μου επιστολή με παρακινεί να σε γράψω? Δεν ξέβρεις ότι εγώ έχω καθώς μοναχός πολλά χρέη πνευματικά, όπου δεν με αφήνουν μήτε στιγμή να καθίσω? Διότι υποχρεούμε να σας προσεύχομαι και αντί της επιστολής που θα γράψω τα αναπληρώνω με προσευχήν. Καθότι διομιλίαν πολλού σε βρίσκεις αυτού να ακούσεις, ενώ προσευχή στον κόσμο είναι σχεδόν δυσκολότατον. Αλλά εδώ εις την ησυχία είναι εις ημάς ευκολότερον, δι' αυτό μην παραπονείσαι. Διότι εγώ παν ό,τι πράττω εγνώση και με φόβο Θεού το ποιόν. Όταν πάλιν θέλεις επιστολήν μη βαρύνεσαι, αλλά γράφε και τότε πάλι σε κάμνο υπακοή. Διότι λέγει ο Κύριος, το ετούν της εδίδου, όχι το μη ετουμένο. Εύχομαι τέκνο μου, με πόνο ψυχής, με πλήθος δακρύων, να σε φυλάτει ο Κύριος από κάθε κακόν. Σπεύδον ταχαίως να φεύγεις ως έλαφος υπερπηδώντας παγίσδας του διαβόλου και πατών επί ασπίδας και βασιλίσκους, να χαίρεις αδιαλείπτως εις την χαράν του γλυκητά του Ιησού και της Παναχράν του Μητρός του. Εάν δε σοι Θεό Αγίο έλθεις καμία φοράν πέρα του Πάσχα, τότε θα ομιλήσουμεν ωραία πνευματικά, θα υπούμεν τότε πολλά, τότε θα ειδείς εδώ εις την έρημον τα πάνη μικρά και έμορφα καλυβάκια μας, θα εμφρανθείς αληθώς, θα σκυρτήσεις ως έλαφος, θα χοροβατήσεις ως αμνός, θα ειδείς την τρόπο εξυπνά η ψυχή, πως γαλουχείτε ως η μικρά, αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει, εάν διατηρείτε καλώς ως αυτός πως ασχηματίζει, ασχημίζει, εξασθενεί, απονεκρούται εις το παντελές και χάνεται εις το τέλειον. Ονειρεύου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξης, να έχεις εμπρός το καλοκαιράκι. Αναβίβαζε το νου σου εις αυτό που γράφω και περνάω γλίγορα ο καιρός. Βιάζου και στα πνευματικά σου καθήκοντα και μην ευρίσκει άδεια ο εχθρός να σε παγιδεύει. Αυτά εν ολίγης Υιέ μου, με τα πολλής της προσέ μου αγάπης.

Χαίρο παιδί μου, όπου είσαι καλά. Είδον και το σφάλμα σου. Επειδή παρολίγο να βλασφημίσεις, τώρα περιπλέον θα κάμεις διπλές τις μετάνοιές σου, κάθε ημέρα έως 40 ημέρες. Αλλά θα αρχίσεις μετά της Πεντηκοστής. Και πρόσεχε παιδί μου, του λοιπού μη σου γίνει καμία τη αυτή συνήθεια των δαιμόνων. Αχ παιδί μου, πρόσεχε, διότι τη σήμερον πολύ άσχημα είναι ο κόσμος και ο διάβολος πήρε τους πονηρούς λογισμούς να ατονεί της ψυχής η προθυμία. Δι' αυτό όσον μπορείς εγκράτεια να κάμνεις, διότι εκ πολυφαγίας γεννώνται πονηρίες και φαντασίες. Πάντοτε εις την ώρα του πειρασμού να καταφεύγεις στον Χριστό και την Παναγία μας, να επικαλείσαι τη βοήθεια των Αγίων και να προσέχεις, διότι αφού ο διάβολος σε πλανήσει και κάμεις κανένα αμάρτημα κατόπιν, δεν γίνεσαι ιερεύς και είναι κρίμα να μετανοείς εφόρους ζωής. Δι' αυτό πρόσεχε, πρόσεχε όσον μπορείς, να φεύγεις σαν από φωτιά τους κακούς λογισμούς, καθόλου να μην τους προσέχεις, για να μην κάμνουν μέσα σου ρίζες. Και πάλι μην απελπίζεις, διότι ο Θεός είναι μεγάλος και συγχωρεί τους αμαρτάνοντας. Μόνο να μετανοείς όταν σφάλεις και να βιάζεσαι να μην κάμνεις πάλιν τα όμοια. Επίσης πρόσεχε τους συμμαθητάς σου, μήτε πολλά να ομιλείς, μήτε να ακούς όσα δεν πρέπει, διότι βρωμίζουν οι ακοές. Φρόντισε να είσαι υπάκουος, φρόνιμος, ταπεινός, ενάρετος, φίλος της προσευχής και της αναγνώσεως. Με δάκρυα να προσεύχεσαι, με προσευχή να μελετάς, το στόμα σου συνεχώς να μην πάβει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», και να γίνεσαι έτοιμος όταν θελήσει ο Άγιος Θεός να γίνεις ένας καλός μοναχός, ευάρεστος εις Θεών και ανθρώπους. Διότι ούτως ο κόσμος, παιδί μου, είναι ματαιότατος, πλήρωμα πάσης κακίας, μία εξορία του Αδάμ και ακολούθος και η δική μας. Και μακάριος ή της ηξιώθη να εμπορευθεί καλό στην εξορία αυτή, να φθάσεις λιμένα της σωτηρίας, ότι μέλη μετά τον Αγίον αιωνίος να χαίρεται, να συμβασιλεύει μετά του Χριστού εις αιώνας τους άπαντας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαήλ.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σεραφείμ, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Είναι γνωστό πόσο σκληρή ήταν η δουλεία του γένους μας τους Τούρκους. Και μην μπορώντας να την ανέχονται, τολμηροί και γενναίοι άνδρες έκαναν κατά καιρούς μικροεπαναστατικά κινήματα, που γρήγορα η τρομακτική ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Σουλτάνου, τα έπνιγε στο αίμα. Ένα τέτοιο ήταν και το κίνημα του Μητροπολίτη Λάρισας Διονυσίου, που ονομάστηκε εμπεκτικά Σκυλόσοφος, αφού ξέχασε το σταυρό και έπιασε κουμπούρι. Την ίδια εποχή, επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου ήταν ο Σεραφείμ. Δούλευε ταπεινά, σαν Απόστολος του Χριστού. Στις ενέργειες του Διονύσιου ήταν αντίθετος, αλλά οι Τούρκοι τον ενοχοποίησαν. «Φταίς κι εσύ, αφού κι εσύ δεσπότης είσαι. Και εμείς μόνο τότε θα το παραδεχθούμε ότι δεν ήσουν συνεργάτης του. Αν αρνηθείς τον Χριστό, αν γίνεις Τούρκος», απάντησε ο Άγιος. «Είμαι τελείως αμέτωχος σε όλα τα έργα του Διονύσιου. Το ξέρετε, το ομολογώ, το διακηρύττω. Αλλά τον Χριστό, την πίστη μου, δεν τον αρνούμε. Πώς εσύ, άνθρωπος μυαλωμένος, επήγες με εκείνο τον παλαβό που πίστεψε ότι θα ανατρέψει τη βασιλεία μας?» Επανέλαβε ο Άγιος. «Άδικα με κατηγορούν. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν είχα καμία συμμετοχή. Ό,τι θέλετε κάμετε μου. Μα μη μου απαιτείτε να γίνω μουσουλμάνος. Τον Χριστό δεν τον αρνούμε». Οι Τούρκοι δεν συμφώνησαν. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια για να βάλει μυαλό. Και μετά τον ερώτησαν. «Έβαλες μυαλό? Τον αρνείσαι τον Χριστό?» Τους απάντησε. «Τι λες, πασά μου? Θα έχω βάλει μυαλό αν αρνηθώ τον Χριστό ή θα το έχω χάσει εντελώς? Ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Κύριος του κόσμου και Δημιουργός, και ο δικός σας προφήτης ένας άνθρωπος θνητός, αγράμματος και εχθρός του Χριστού μου». Αποφάσισαν να τον σουβλήσουν και τον σούβλησαν. Με το σούβλισμα οι άνθρωποι δεν πέθαιναν αμέσως. Έμειναν ημέρες ολόκληρες και επονούσαν ανυπόφορα. Και μέσα σε τέτοιους πόνους ο Άγιος Σεραφείμ ευχαριστούσε τον Χριστό που τον αξίωσε να γίνει μάρτυράς του. Παρέδωκε το πνεύμα του στις 4 Δεκεμβρίου 1611. Την ίδια στιγμή άρχισαν τα θαύματα μαρτυρίες του Κυρίου για τον πιστό δούλο του. Τα λείψανά του άρχισαν να μοσχοβολούν και παρέμεναν άσυπτα. Του έκοψαν το κεφάλι και το κάρφωσαν σε ένα παλούκι για να τρομοκρατούν τους χριστιανούς. Το έστειναν να βλέπει προς δυσμάς και γύριζε προς Ανατολάς μόνο του, με θεία δύναμη, γιατί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί προς Ανατολάς προσεύχονται. Επήγε ένας χριστιανός και πήρε την κάρα του Αγίου, αλλά οι Τούρκοι τον κατάλαβαν και προσπάθησαν να τον πιάσουν. Για να γλιτώσει πέταξε την κάρα του Αγίου στο ποτάμι και γλίτωσε. Αλλά τη νύχτα φως κατέβαινε από τον ουρανό και την φώτιζε, ή μάλλον την έδειχνε, και χριστιανοί την έβρισκαν και με κρίση του νέου Μητροπολίτη Λάρισας την παρέδωκαν στην Ιερά Μονή Κορώνης κοντά στην Καρδίτσα, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα, και όλος ο κόσμος της Θεσσαλίας τον τιμά και τον ευλαβείται και προστρέχει σε αυτόν, και ο Άγιος θαυματουργεί δείχνοντας εμάς πόσο μεγάλο πράγμα είναι να πιστεύει κανείς στο Χριστό και να πεθαίνει για το Χριστό.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Οι οκτώ πειρασμοί μοναχών και λαϊκών. Κλεόπα Ηλίε, αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Μονής της Ιχαστρίας. Πατέρες και αδελφοί, ο μοναχός και ο αγωνιστής χριστιανός είναι πνευματικοί μαχητές σε κάθε στιγμή της ζωής τους από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό τους. Είναι όμως ανάγκη να γνωρίζουμε την τέχνη αυτού του αοράτου πολέμου και από ποια μέρη έρχεται εναντίον μας ο νοητός εχθρός. Ο Άγιος Μελέτιος ο ομολογητής μας λέγει ότι ο πειρασμός έρχεται από 6 σημεία εναντίον μας. Ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει από 8, δηλαδή από επάνω και από κάτω, από δεξιά και αριστερά, από εμπρός και πίσω και από μέσα και έξω. Στη συνέχεια θα ομιλήσουμε εκτενέστερα για τον πολυμερή αυτόν πόλεμο του διαβόλου με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού. 1. Ο από επάνω πειρασμός. Είναι δύο ειδών. Το πρώτο συμβαίνει όταν αρχίζουμε να κάνουμε μία αδιάκριτη και απερίσκεπτη άσκηση που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, όπως επί παραδείγματι υπερβολική νηστεία, συνεχή αγρυπνία, πολλές μετάνοιες και άλλες υπερβολικές ασκήσεις. Αυτή η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατίζει το σώμα μας και να αδυνατούμε να εργαστούμε τις αρετές του Χριστού. Συγχρόνως ταράζεται ο νους μας, γιατί δεν αναπαύεται σε αυτού του είδους τις ασκήσεις. Το δεύτερο είδος πειρασμού συμβαίνει όταν ερευνούμε την Αγία Γραφή χωρίς να διαθέτουμε την ανάλογη πνευματική ηλικία και κατάσταση, με αποτέλεσμα, αν κάποιος δεν ευρεθεί να μας χαλιναγωγήσει, θα φτάσουμε στην τρέλα, την αίρεση και τη βλασφημία του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι η απίθμενη θάλασσα της σοφίας του Θεού και από αυτό το νερό εμείς πρέπει να βγάλουμε όσο είναι δυνατόν και απαραίτητο για να ανακουφιστούμε από την πνευματική μας δίψα. Από αυτό το νερό ο άνθρωπος βγάζει με τον κουβά και από αυτόν στην κανάτα και από εκεί παίρνει με ένα ποτήρι να δροσιστεί και δεν προσπαθεί με μία φορά να βγάλει το νερό της σοφίας του Θεού έξω, διότι δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και υπάρχει βεβαίως ο φόβος να πνιγεί. Έτσι πνίγηκαν πολλοί ερευνητές των γραφών λόγω της υπερηφάνειάς των και έγιναν αρχηγοί αιρέσεων και οδήγησαν μαζί με τους εαυτούς των χιλιάδες ψυχές στον Άδη. 2. Ο από κάτω πειρασμός. Από κάτω έρχεται ο πειρασμός και μας πειράζει με την ακιδεία και οκνηρία για την επιτέλεση των έργων της αρετής και των εντολών του Θεού. Ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος είναι δυνατός και υγιής στο σώμα και εκ προθέσεως αποφεύγει τις δουλειές ή τα διακονήματα της μονής, τα οποία είναι ανάλογα των δυναμεών του, ή ένας λαϊκός, ο οποίος δεν θέλει να κοπιάσει για τα έργα των αρετών, την νηστεία, την αγρυπνία, την υπηρεσία και βοήθεια του πλησίον, την προσευχή κλπ. Με την αδιαφορία ή οκνηρία μας αυτή, στερούμε από την ψυχή μας τον μισθό των πνευματικών έργων, επειδή δεν κοπιάζουμε στην εφαρμογή των θείων εντολών. Καθένας από εμάς λοιπόν έχουμε καθήκον να ανεβαίνουμε τις πνευματικές βαθμίδες των αρετών, γνωρίζοντας ότι η μέση και διακριτική οδός είναι η βασιλική, διότι τα άκρα είναι του διαβόλου. 3. Ο εκδεξιών πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός πάλι είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι όταν εργαστούμε τα καλά έργα με κακό σκοπό, ενώ το δεύτερο είναι εάν δεχθούμε την εμφάνιση των δαιμόνων με τη μορφή αγγέλων και αγίων ή με τη μορφή του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων ουρανίων μορφών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι οι δαίμονες της καινοδοξίας και υπερηφάνειας εμφανίζονται στους αδυνάτους το νου ως προφήτε. Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει στη δεύτερη προς τους Κορινθίους ότι ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. 4. Ο εξαριστερών πειρασμός. Από τα αριστερά μας πειράζει ο διάβολος όταν γνωρίζουμε την αμαρτία, αλλά με τη θέλησή μας αποφασίζουμε να την εκτελέσουμε. Ένα παράδειγμα. Κάποιος γνωρίζει ότι είναι αμαρτία να κλέπτει, να πορνεύει, να μεθά, να βλασφημεί τα θεία, να εκδικείται των πλησίων του ή να κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό έργο. Παρόλα αυτά όμως αφήνει τον εαυτό του να νικηθεί από την αμαρτία με τη θέλησή του και εις γνώση του. Οπότε όταν εμείς γνωρίζουμε την αμαρτία και όμως την επιτελούμε, είτε με το νου, τον λόγο, το αίσθημα ή την πράξη, τότε πειραζόμεθα εξ αριστερών. 5. Ο εκ των έμπροσθεν πειρασμός. Μας πειράζει από εμπρός ο διάβολος όταν μας παρουσιάζει σκέψεις και φαντασίες για έργα τα οποία δήθεν θα μας συμβούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα. Όταν θορυβούμεθα ότι θα έλθει εναντίον μας κάποιος κίνδυνος, κάποια παγίδα ή ασθένεια, ότι θα ξεσπάσει κάποιος πόλεμος, ότι θα δυσφημιστούμε από τους άλλους, θα γίνουμε πτωχοί, μας ταράζει κάποιος ότι δεν θα επιτύχουμε στις εξετάσεις ή σε κάποιο άλλο έργο. Όλα αυτά τα φέρνει ο νοητός εχθρός στο νου μας με σκοπό να μας ταράξει και να μας κλονίσει με αυτά που νομίζουμε ότι θα έλθουν εναντίον μας. Για αυτούς τους λογισμούς ας προσέχουμε τα λόγια του Σωτήρος που λέγει «Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον, ή γαρ αύριον μεριμνήσετε αυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Δηλαδή, μη μεριμνάτε, φτάνει η στεναχώρια της ημέρας. Δεν δόθηκε σε μας από τον Θεό να γνωρίζουμε ούτε μία ώρα πέραν της παρούσης ώρας τι θα γίνει. Οπότε σε τέτοιου είδους πειρασμό να λέγουμε «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». 6. Ο εκ των όπισθεν πειρασμός. Πειραζόμεθα εκ των όπισθεν όταν οι δαίμονες μας ενοχλούν στο νου μας με αυτά τα έργα που κάναμε στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά ή νέοι και με τις αμαρτίες που κάναμε. Η μνήμη μας πολύ συχνά βοηθά τη φαντασία μας τα κακά που κάναμε, προπαντός όταν περάσουμε τη ζωή μας χωρίς προσπάθεια για τη φρούρηση και κάθαρση του νου με την οαιρά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Οι πατέρες λέγουν ότι τόσο ανόητη είναι η φαντασία, ώστε αν ένας άνθρωπος αντίκρισε στην νεότητά του μια ωραία γυναίκα με εμπάθεια και έλθει ο καιρός να πεθάνει αυτή και ήδη την νεκροκεφαλή της, εν τούτης η φαντασία του του υπενθυμίζει το ωραίο πρόσωπό της όταν ζούσε. Γι' αυτό ονόμασαν οι πατέρες τη φαντασία γέφυρα του διαβόλου, επειδή καμία αμαρτία δεν περνά από το νου και την αίσθηση παρά μόνον από τη γέφυρα της φαντασίας. Οπότε, πατέρες και αδελφοί, για να νικήσουμε στον πόλεμο αυτό, έχουμε μεγάλη ανάγκη από την ωερά εγρήγορση και προσοχή, τη μνήμη του θανάτου, των βασάνων της κολάσεως και της ακαταπαύστου νοερής προσευχής. 7. Ο εκ των έσω πειρασμός. Πειραζόμεθα από μέσα μας με τον ερεθισμό των παθών, τα οποία εξέρχονται από την καρδιά μας, κατά τον λόγο του Σωτήρος που λέγει «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι «βαθία είναι η καρδία παραπάντα». Επειδή από αυτή πηγάζουν όλες οι κακίες στον άνθρωπο που δεν τη φυλάγει με την προσευχή και τη μετάνοια, αλλά και από αυτή πηγάζουν πάλι όλες οι αρετές σε αυτόν που την καθαρίζει με τα δάκρυα της μετανοίας και τη συντριβή. Οπότε απαλλασσόμεθα από τα πάθη της καρδίας μας με την ακατάπαυστη προσευχή και τα δάκρυα της μετανοίας. 8. Ο εκ των έξω πειρασμός. Προέρχεται από τα πάθη τα οποία εισέρχονται στην ψυχή μας από τις 5 αισθήσεις ή όπως ονομάζονται τα παράθυρα της ψυχής, για τις οποίες ο προφήτης Ιερεμίας λέγει «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων ημών». Αυτές οι 5 αισθήσεις είναι τα 5 ζεύγη βοών με τα οποία ζούμε στην κακία και εμπάθεια και δεν θέλουμε να πάμε στο δείπνο που μας καλεί ο Μέγας Βασιλεύς. Οπότε η απόκρουση από αυτά τα πάθη γίνεται με την πολυχρόνια ανήψη του νου, την ακατάπαυστη προσευχή, τη συντριβή της καρδίας και με το να ζητάμε με πόνο και μετάνοια τη βοήθεια του Κυρίου. Εν κατακλείδη, παρακαλώ με ταπείνωση, πατέρες και αδελφοί, να βοηθήσετε και εμένα τον αμαρτωλό και αδιάφορο για τη σωτηρία μου με την προσευχή σας, ώστε να αισθανθώ τουλάχιστον εντροπή για τα ανωτέρω λόγια που σας είπα και έτσι να ξυπνήσω κι εγώ από την αναισθησία μου και να καλώ το όνομα του Κυρίου μας για βοήθειά μου. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η Παναγία και ο Κόσμος. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από τον κόσμο αυτό όλοι θα φύγουμε. Το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Το ζήτημα είναι όχι ότι φεύγουμε, αλλά για πού. Για πού. Ο Κύριος και Σωτήρας μας πριν φύγει από τον κόσμο έλεγε «Εγώ φεύγω. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Τόπο για ανάπαυση. Τόπο χαράς και δόξας. Και θα έρθω πάλι. Θα σας πάρω κοντά μου». Ήρθε και η ώρα να φύγει και η Παναγία από τον κόσμο αυτό. Όμως από την απέραντη ταπείνωσή της ποτέ δεν έπαυσε να βλέπει τον εαυτό της σαν μηδενικό. Και βλέποντας να πλησιάζει το τέλος της φοβήθηκε. Και άρχισε και νίστευε για την ψυχή της. Να την ελεήσει ο Κύριος, να την κρίνει άξια να την πάρει κοντά του. Και πόθησε στην εξόδιο ακολουθία της να είναι παρόντες οι φίλοι και μαθητές του Υιού της, οι Άγιοι Απόστολοι, και στην προσευχή της το φώναξε. Και ο Υιός της, Θεός και Πατέρας όλων των ταπεινών, την άκουσε. Και έστειλε νεφέλες αγγέλους και συνάθρισαν γύρω της τους Αποστόλους. Και κατέβηκε αυτός ανάμεσά τους. Και παρέλαβε στην αγκαλιά του την Αγία Ψυχή της. Και οι πανέφημοι Απόστολοι το είδαν και κυδεύοντας την έχεραν και οι Άγιοι Άγγελοι ενωμένοι μαζί τους τραγουδούσαν και υμνούσαν το σεπτό και Άγιο Σώμα της από το οποίο ο Κύριος της δόξης επήρε το Άγιο Σώμα του που το πρόσφερε θυσία για μας στο Σταυρό. Και τροφή της ψυχής μας εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων στην Αγία Κοινωνία. Τι περισσότερο, τι μεγαλύτερο, τι το αγιότερο. Ο Κύριος εδόξασε τη δούλη του και την έκαμε βασίλισσα στον ουρανό και ο κόσμος όλος συμφώνησε. Για κανέναν ποτέ δεν έφτιαξαν οι άνθρωποι τόσο ωραία ποίηματα και τραγούδια όσο για την Παναγία. Για κανέναν δεν έφτιαξαν τόσο ωραίες εικόνες όσο για την Παναγία. Κανένα και κανενός εικόνισμα δεν φίλησαν ποτέ τόσοι άνθρωποι και με τόση λαχτάρα και λατρεία, όσο την εικόνα της δούλης του Κυρίου Μαρίας. Για κανέναν δεν έφτιαξαν τόσα μνημεία, εκκλησίες, κατάσπαρτες σε όλο τον κόσμο, όσες για την Παναγία. Και κανένα, ούτε ζωντανό, ούτε πεθαμένο, δεν επικαλέστηκε ποτέ ο κόσμος τόσο όσο την Παναγία. Και εκείνη ανταποκρίθηκε. Και γέμισε τον κόσμο με την αγάπη της, με τα θαύματά της. Και γέμισε ο κόσμος με θαυματουργές εικόνες της, που είναι ατελείωτες οι ιστορίες των θαυμάτων της, για την κάθε μια. Μηδενικό έβλεπε τον εαυτό της η Αγία Δέσποινά μας η Παναγία. Πάνω από όλους της γης τους δυνάστες την ύψωσε ο Κύριος. Πρώτη και μεγαλύτερη την έκαμε σε γη και ουρανό. Και εμείς μυαλό έχουμε, το βλέπουμε. Πίστη χρειαζόμαστε, πίστη στο Χριστό, αγάπη χρειαζόμαστε, ταπείνωση χρειαζόμαστε, καλοσύνη χρειαζόμαστε. Ας τρέξουμε κοντά της και ας την παρακαλέσουμε. Αγία Παρθένε, μητέρα του Κυρίου μας, μας άφησες Αγία Κληρονομία τον τρόπο της ζωής σου, την πορεία σου στον κόσμο, μα εμείς αλλού τον έχουμε το νου μας. Συμπόνεσέ μας, λυπήσου μας, ταπεινώσου λίγο ακόμα και παρακάλεσε τον Υιό σου να μη μας αποστραφεί, να μας πλαχνιστεί, να μας φωτίσει, να μας αξιώσει κάτι να κάνουμε κι εμείς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο αμαθής και αγρίκος Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης, Φώτης Κόντογλου. Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στυρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στύρι και από τούτο λέγεται και Άγιος Λουκάς ο Στυρίτης ή νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησία του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνο τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε έμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγανε από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί, που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήρθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς στα 896 μετά Χριστόν. Για τούτο λέγε ένα τροπάριό του. «Η πόλη αγάλεται Δελφών και ταύτιση όμορος, μάλιστα τη παργάνη σου και επτά πηλεθύβε τα σαθαυμάσια κυρί του Σιτρανός». Από τα 5 αδέλφια καλογερέψανε τα 3. Ο Λουκάς, η αδελφή του η Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει ήταν τσομπάνος και ξοχάρης. Πλην από τότε ολοένα καταγινότανε με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήταν απλή. Το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες. Για τούτο λέγει και το τροπάρι του. Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε έργα θεϊκά. Κι έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, τον φόβο του Θεού σαν αρχή της κάθε σοφίας. Όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος, η όψη του ήταν γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμη τσομπάνος, σαν αντάμωνε κανέναν φτωχόν, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του. Κι αυτός απόμνησκε πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάρσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς του τον μαλώνανε και εκείνος ο Μακάριος τα υπόμενε πλην δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε τ' αλφάβητο δίχως δάσκαλο όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον πιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από το αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλογέροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας γούμενος στο μοναστήρι του ύστερα από πολλά παρακάλια γιατί ήταν μοναχά 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε το θρήνο της και της το έδωσε. Τρεις φορές είδε ο γούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίγει και να του ζητά το τέκνο της. Ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτσι και έκανε μια καλύβα και ασκήτευε. Ύστερα από λίγον καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι ασκητάδες και ξεπετραδιάσανε του τον τόπο και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήταν μαζί του απορούσανε πώς καθόταν εξάγρυπνος, δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από δάφτους κρύφθηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε. Και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός ολοένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα δίνε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουνε και να αποκτούνε, άλλο τόσο φυσικό ήτανε για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μοναχά τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στο γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς που είχαν ανάγκη οι καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε με ημερότητα και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουνε. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να τα αφήσουνε να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέσθητο στο κρύο και τη ζέστη, στην πείνα και τη δίψα. Και μόλο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σ' όλη του τη ζωή χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιο, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα, με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκότανε στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με θρήνο πολλήν. Από όσο απλός ήτανε πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός και άπλαστος, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήτανε άνθρωποι και είχε μερέψει δύο φίδια και τάθρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό. Απλή, σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουνε τη Ρούμελη και το Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τζάρο τους τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε στα κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε τα σκυταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονταν κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από το ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθότανε κι αυτός απάνω σε μια κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας και ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή. Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίντζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντικειρά. Εκεί γίνει και ψαράς και όσα ψάρια έπιανε, τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουρσεύανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα. Και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδελφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστασε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε γκρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα ασκητήρια και πήρε συγχώρηση από όλους. Αναπαύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 χρονών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού. Μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
2: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.

0: Θα καλωσορίσουμε και σήμερα τον πατέρα Ανανία Κουστένη που θα μας βοηθήσει για την πορεία μας στην ώρα που μας μένει μέχρι τις 12 στα υπέρολογα και θαυμαστά της Υπεραγίας Θεοτόκου και της παρουσίας της στη ζωή όλων, αλλά κυρίως στη λατρεία και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Χριστού και της Παναγιάς μας, και σας ευχαριστώ και σήμερα που με καλέσατε κοντά σας.
0: Δεν ξέρω, αλλά νιώθω την ανάγκη να αρχίσουμε συνδέοντας με τα προηγούμενα. Στην προηγούμενη ώρα μιλήσαμε με τον πρόεδρο της κοινότητος ενός από τα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας, από τους μαρτυρικούς τόπους που ανήκουν στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών και πόλεων, εκείνων που στη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης κατοχής της χώρας μας από τους ναζιστές και τους φασίστες, τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, υπέφεραν με εξολοθρεμό, με γενική εξόντωση, αδιακρίτως ανδρών, γυναικών και παιδιών, την κοινότητα κομμένου της Άρτας. Και σκέφτομαι ότι στον τόπο ετούτο έχει περισσέψει ο πόνος και έχει περισσέψει και η προδοσία. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι δεν είναι παράξενο που καταφεύγουν στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο πρόσωπο της Παρθένου και Πανάγνου, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις σκολιές ατραπούς του βίου, έτσι όπως χαλκεύεται από κάποιους που επιβουλεύονται ή που δημιουργούν πάντοτε τεράστια προβλήματα στην πορεία αυτού του κόσμου.
1: Έτσι είναι, και η Παναγιά τα δοκίμασε αυτά στη ζωή της, στο μέγιστο βαθμό, από τους προγόνους, εκείνων οι οποίοι και στον περασμένο αιώνα και σήμερα αιματοκυλίουν την ανθρωπότητα, προδίνουν τις αρχές και τις αξίες και προσφέρουν στην πλάση και στην κοινωνία μεγάλο πόνο. Μεγάλα δεινά και κακά επισορεύουν και δυσκολεύουν, διότι το Χριστό μας τον επρόδωσε ο μαθητής του και τον εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι, οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι. Η Παναγία πόνεσε άφατα. Υπήρξε άλλωστε η εντοπάθη υπεραλγίσασα. Τόσο πολύ επώνεσε όσο ποτέ άλλοτε. Ο μεγαλύτερος πόνος μετά του Χριστού είναι ο πόνος της Παναγίας. Και μάλιστα ο άδικος πόνος. Η ίδια η προδοσία. Γι' αυτό και οι χριστιανοί μας, Έλληνες και οι υπόλοιποι, και οι συνάνθρωποι μας γενικότερα, καταφεύγουν στην Παναγία όταν έχουν μεγάλο πόνο. Όταν τους βρίσκει τρανό και αβάστακτο άδικο, καταφεύγουν σε εκείνη για να τους καταλάβει, για να τους παρηγορήσει, για να τους εμψυχώσει και να τους στηρίξει και ακόμα το πιο σπουδαίο, να τους δικαιώσει. Διότι το άδικο πονάει και τους Αγίους, πόσο μάλλον τους κοινούς θνητούς. Και η Παναγιά, αφού δοκίμασε το μεγαλύτερο πόνο στη ζωή της και τον οικουμενικό πόνο και τον προσωπικό πόνο, είναι αρμόδια να μας καταλάβει σε κάθε πόνο, σε κάθε αδικία, αλλά συνάμα και σε κάθε μικρή ή μεγάλη χαρά μας.

0: Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το πρόσωπο που γεφυρώνει την παράδοση της άσαρκης παρουσίας του Χριστού με την παράδοση της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον και οφορεί στα σπλάχνα της. Και θα θέλαμε, Γιώτα Ανανία, να μας κάνετε μία συνοπτική αναφορά για το πώς μέσα από το εορτολόγιό μας αλλά και από την εμπειρία της Εκκλησίας όπως καταγράφεται στα ιερά μας κείμενα φανερώνεται το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου από την αρχή, την νηπιακή της ηλικία μέχρι και την μέρα της μεταστάσεώς της στους κόλπους του Υιού της, της αγκαλιάς του Υιού της.
1: Η Παναγία είναι η κόρη των προφητών, προφητεύθηκε μάλιστα από το μεγαλοφωνόδοδο Ισαΐα και όχι μόνο ο ερχομός της, το έργο της, το μεγαλείο της, η δόξα της, η επιγής, αλλά και η αιωνία. Οι πατέρες λένε πως ο κόσμος όλος έγινε για την Παναγιά και η Παναγιά μας για τον Χριστό μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και όταν γεννήθηκε η Παναγία, εφράνθηκε η οικουμένη ολόκληρη. Γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε, πάση την οικουμένη. Γιατί από αυτήν θα προήρχεται ο Χριστός, ο νοητός ήλιος, ο σωτήρ του κόσμου, το φως του κόσμου, η χαρά του κόσμου, το παν για τον καθένα και για όλους μας. Γι' αυτό και πανηγύρισε ο ουρανός και η γη στην όμορφη γέννηση της Παναγιάς μας. Έχουμε πια έπνευσαν άβρες σωτηρίας προάγγελοι, όπως λένε οι ύμνοι. Ήρθε το αγέρι λοιπόν της σωτηρίας. Ψυχανεμίστηκαν οι άνθρωποι στη γη, αλλά και οι δίκαιοι στην άλλη πλάση και οι άγγελοι και η κτήση ολόκληρη ότι έρχεται το μέγα καλό. Έρχεται η σωτηρία του κόσμου. Και αφού γεννήθηκε εκείνη η οποία αργότερα θα γεννούσε Θεόν ένα ανθρωπίσαντα, άρχισε λοιπόν το πανηγύρι επάνω στη γη. Γι' αυτό και η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου είναι εορτή χαράς. Χαράς μεγάλης, χαράς του ουρανού, χαράς της γης, χαράς των Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, χαράς της κτήσεως και πλάσεως. Και έχει και το ωραίο κοινοποίημα μεγάλος Παπαδιαμάντης στην Παναγίδα στο Πυργή και βάνει όλη την κτήση να αναγαλιάζει, να εφραίνεται την έμψυχη και την άψυχη και να πανηγυρίζει. Και στο τέλος ο ποιητής, ο κ. Αλέξανδρος, να παρακαλεί την Παναγιά να δώσει και αυτού μία άνεση. Αφού γεννήθηκε η Παναγιά, ήρθε η άνεση στον κόσμο. Και αφού αργότερα γεννήθηκε ο Χριστός, ήρθε η χαρά στον κόσμο. Ήρθε η αρχοντιά, ήρθε η σωτηρία, ήρθε το μεγαλείο. Την είχαν τάξει οι γονείς της την Παναγιά μας, το Θεό, και την αφιέρωσαν τριετίζουσα δάμαλη στο ναό το νομικό, για να γίνει εκείνη ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, πολυτίμητος, παστάς και παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, όπως ο Ρόδα το λέει το κοντάκιο των εισοδίων της Θεοτόκου. Και έμεινε εκεί κατά την παράδοση η Παναγιά 12 χρόνους, τρεφωμένη με άρτων αγγέλου. Και ήτανε στα Άγια των Αγίων. Μερικοί σκανδαλίζονται, έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά η Παναγία είναι η ίδια τα Άγια των Αγίων. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ, χρυσοθύσα το πνεύματι και λοιπά, που λένε υπέροχοι χαιρετισμοί. Και εκεί η Παναγιά έλαβε αποκαλύψεις, αλλοιώθηκε και αγίασε περισσότερο και πήρε χάρη μεγάλη, περιμένοντας να σαρκωθεί στα σπλάχνα της εκ πνεύματος Αγίου ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ύστερα την παρέδωσαν οι ιερείς στον Άγιο Ιωσήφ το Μνήστορα, στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Εκκλησίας, στο μεγάλο αυτό αδάμαντα και κρυφό και μυστικό θησαυρό της Αγίας μας πίστεως, τον οποίον ολίγοι γνωρίζουν και ο λιγότεροι εκμεταλλεύονται, εκείνον ο οποίος στάθη προστάτης της Παναγίας και προστάτης του Θείου Βρέφους. Σκεφτείτε πόση παρησία έχει απέναντί τους. Μια κουβέντα να τους πει, η Παναγιά και ο Χριστός τρέχουν αμέσως να κάνουν το αίτημά του, να εκπληρώσουν το αίτημά του και να κάνουν το θέλημά του. Και την παρέλαβε εκεί ο Άγιος Ιωσήφ και την είχε ως κόρη του, ως θησαυρό, ως μεγαλείο και την εφύλατε και την φρουρούσε. Και όταν εκείνη συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου, ο Ιωσήφ δυσκολεύτηκε, αλλά ο Κύριος τον πληροφόρησε γιατί ήταν δίκαιος και αγαθός και ενάρετος. Και έμεινα από κοντά, μπροστά της πια όχι μόνο της Παναγιάς, αλλά και του κυοφορουμένου θείου βρέφους. Σκεφτείτε τις σκέψεις, τους διαλογισμούς, τα αισθήματα του Αγίου Ιωσήφ, καθώς προστάτευε την Παναγιά και το θείον βρέφος που εκειοφορείτο στα πανάχραντας πλάχνα αυτής. Συγκλονιστικά είναι αυτά. Και πήγαν μετά μαζί στη Βηθλεέμ για την απογραφή. Με τόση στοργή φέρει την Παναγιά επάνω στον Άριον και τη φροντίζει. Έχει πάρει κάτι την παράδοση και το πρωτοπαίδι του, τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, που είχε από άλλη γυναίκα, την Παναγιά καμία σχέση αλίμον. Τα λέμε για μερικούς αδελφούς που δυσκολεύονται αυτά. Και φτάσανε στη Βηθλεέμ και δεν βρήκανε τόπο να μείνουνε. Σκεφτείτε λοιπόν τι αγκάθια, όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, μπήκαν στη σκέψη, πώς ο λογισμός έγινε ακαθόδης, όπως το λέει επιλέξει, και του Αγίου Ιωσήφ, αλλά και της Παναγιάς. Γιατί όχι, γεννάμε το παιδί του Θεού και δεν βρίσκεται τόπος να μείνουμε. Σκεφτείτε λοιπόν της Παναγιάς τον πόνο, τη δυσκολία. Και όσοι ξεριζωμένοι της γης καταλαβαίνουν λοιπόν, καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνει και η Παναγιά, τι είναι προσφυγιά, τι είναι να μην έχεις να μείνεις και προφανώς να μην έχεις κάπου να μείνεις, να γεννήσεις και μάλιστα το θεόπαιδο. Γι' αυτό και όταν προβληματιζόμεθα πάνω σε αυτά, καλό είναι να μεταφερόμεθα στην Παναγιά, στον Άγιο Ιωσήφ, στις Άγιες αυτές στιγμές και ώρες. Και τότε παίρνουμε δύναμη. Και γέννησε λοιπόν τον σωτήρα του κόσμου, μέσα στο σπήλαιο το ταπεινό της Βηθλεέμ. Αγαλίασαν οι ουρανοί, εφράνθηκε η γη, προσκύνησαν οι ποιμένες και οι μάγοι. Και έγινε ένα μεγάλο πανηγύρι. Η Παναγιά μας τα έβλεπε όλα αυτά. Και τάβανε, τα συντηρούσε, όπως λέει ο Βαγγελής Λουκάς, στην καρδία της. Πάντα τα ρήματα ταύτα και πάντα τα γεγονότα ταύτα. Και έφυγε από εκεί, πήγανε στην Αίγυπτο. Δυσκολευτήκανε, κουραστήκανε. Αλλά και συνάμα μέσα από τον πόνο και τον κόπο βγαίνει μεγάλη ωφέλεια, βγαίνει μεγάλη ομορφιά, αφού άλλωστε ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα υψηλά και για τα δύσκολα. Σήμερα αυτό που μας χαλάει είναι οι ευκολίες. Και γύρισαν πίσω και πήγαν στη Ναζαρέτ και έμειναν εκεί. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν αναφέρεται. Φαίνεται θα αποδίμησε εις Κύριον. Η Παναγία όμως μεγάλωνε τον Ιησού Χριστό. Μέχρι τα 12 ήταν μαζί και ο Άγιος Ιωσήφ, μεγάλωνε και εκείνος προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη. Τον διακόνησε η Παναγιά με λογισμό και μόνιρο. Τα έδωσε όλα, είχε ύψιστη και μέγιστη χαρά η κυρία Θεοτόκος, καθώς διακονούσε και υπηρετούσε και αγαπούσε στοργικότατα τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια, αφού εκείνος βγήκε στη δημοσία δράση του, τον είχε έννοια η Παναγιά, άκουγε τόσα, της έλεγαν ότι εξέστη, πηγαίνετε να τον μαζέψετε. Και άκουγε τον φθόνο και των πατριωτών και μάθαινε και τον φθόνο των πατριωτών και γραμματέων και φαρισαίων και τα συντηρούσε η Παναγιά όλα. Και πήγε και μερικές φορές να τον ζητήσει, να τον βρει. Ήθελε να μιλήσει. Κάποια φορά τον διέκοψε από το έργο του και εκείνος τη γλυκομάλωσε καθώς και τους υπόλοιπους οικείους του και είπε ότι όλους τους έχει μητέρα. Όλους τους έχει δικούς του αφού ακούνε το Λόγο του Θεού και τον πράττουν. Και προχωρώντας φτάνουμε στα Θεία Πάθη. Θα συνεχίσουμε.

0: Δρόμοι της Παναγίας, δρόμοι του 15 Αυγούστου. Γέροντα Ανανία Κουστένη, μας έχετε ξεκινήσει την αναφορά σε όλους τους σταθμούς της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου που δένουν με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ο λόγος εσάς.
1: Ανέβηκε λοιπόν η Παναγιά μαζί με τις άλλες γυναίκες από τη Γαλιλαία, τονίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα για το πάθος του Υιού και Θεού της. Δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μας λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής ότι έβλεπαν τα πάθη του Χριστού από μακριά και οι γυναίκες και η Παναγιά. Και σε μια περίπτωση, αφού πλέον είχε γίνει και η αποκαθήλωση, εκάθιτο απέναντι του τάφου η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία είναι η Παναγία. Τα λέει έτσι το Ευαγγέλιο για να μην δώσει έμφαση στη Θεοτόκο και πούνε οι διάφοροι ότι να, μάνα ήταν, παραλυρήματα είχε, παιδί της ήταν, έτσι θα εφαντάζεται, έτσι θα έπλασε η φαντασία της, η διέστησή της ή ό,τι άλλο και η πλάνη της. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ προσεκτικό, όπως και η Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ προσεκτική απέναντι στην κοίμηση της Παναγιάς. Γιατί είναι δόγμα μυστικό η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγιάς. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλης, το κήρυγμα δημοσιεύεται, το δόγμα δεν δημοσιεύεται στους απίστους και δυσκολεμένους κλπ. Γι' αυτό είναι εφεκτική. Και να σκεφτούμε όλες αυτές τις άραχλες και δυσκολεμένες ώρες, η Παναγιά μας σίγουρα θα έβλεπε, θα πονούσε, θα ένιωθε, θα υπέφερε, θα έφτανε στο αμήν, θα έλεγε γιατί, αλίμονο. Και αργά το Μέγα Σάββατο το βράδυ, ο ψε Σαββάτων, πήγε στον τάφο μαζί με τη Μαγδαληνή Μαρία, θεωρήσε τον τάφο. Ο Κύριος της είχε πει ότι αμέσως μετά την Ανάστασή του θα την επισκεφθεί. Και η Εκκλησία βάνει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να λέει «Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως ως Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου». Πήγαν στον τάφο και γύριζαν και στον δρόμο της απάντησε ο Ιησούς και τους είπε «Χαίρετε» και τον προσκύνησαν και χάρηκαν, χαρά μεγάλη. Και η Παναγιά όση λύπη ένιωσε για το πάθος, το σταυρό και το θάνατο, τόση και μεγαλύτερη χαρά αισθάνθηκε και εισέπραξε με την Ανάσταση του Υιού και Θεού της. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτή τη χαρά, την άφατη της Παναγίας Θεοτόκου. Και ύστερα ανελήφθη ο Κύριος 40 μέρες μετά την Αγία του Ανάσταση. Τους αποχαιρέτησε στο όρος των ελαιών και πόνεσαν, και μόνο η ευλογία του Χριστού και η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους κράτησε, και την Παναγιά και τους Αποστόλους και τους υπόλοιπους από τους 120 που ήσαν μετά στο Ιππερό και δεν πέθαναν από τη λύπη και τη στενοχώρια και την απουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η Παναγιά, όπως λέει το συναξάρι της κοιμήσεως, πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο όρος των ελαιών, στον τόπο της αναλήψεως, εκεί από όπου ο Υιός και Θεός της ανελήφθη εν δόξη, ανέλαβε το πρόσλημα, την ανθρωπίνη δηλαδή φύση, και την ανέβασε στον ουρανό ως Θεάνθρωπος. Άφησε εκεί τα ίχνη του, δείχνουν ακόμη τα πατήματά του στο όρος των ελαιών. Εκεί επήγαινε η Παναγιά και μιλούσε στον Υιό και Θεό της, γιατί εκείνη έμεινε 11 ολόκληρα χρόνια κατά την παράδοση αφού το ανελήφθη ο Υιός της εν δόξη στους ουρανούς. Και πήγαινε και καθόταν εκεί όπως και στον Παναγιο Τάφο. Ήταν τα μόνα ορατά σημεία που είχε. Άλλωστε μνήμα σημειαπτωμένο, εκεί έμεινε ο Υιός της, εφιλοξενήθη, και αφού ανέστη δεν άφησε λείψανα και ιερά οστά όπως αφήνουν οι άνθρωποι και οι Άγιοι, αλλά ήτανε ένας τόπος συναντήσεως όπως και το όρος των ελαιών, και πήγαινε και προσευχόταν και ξεπονούσε, του μιλούσε, της έλειπε άφατα, της έλειπε απόλυτα, αισθανόταν τη χάρη του, έβλεπε και άλλα πράγματα η Παναγιά σίγουρα, αλλά ήταν όμως ακόμα στη γη. Γι' αυτό και έκαμε αναλήψεις και μεταθέσεις νοός και ψυχής με την προσευχή και στο όρος των ελαιών και στον Πανάγιο Τάφο και στο ταπεινό της πιτάκια εκεί που την είχε ο Ιωάννης που την είχε παραλάβει στα ίδια. Προσευχόταν η Παναγιά γιατί στις δύσκολες ώρες και στις μοναξιές και στα όποια προβλήματα και βάσανά μας εκείνο που δίνει νόημα και γεμίζει τις ψυχές μας και το είναι μας είναι η προσευχή, γιατί με την προσευχή επικαλούμεθα τη χάρη του Χριστού και εκείνη κατεβαίνει και μας γεμίζει και μας παρηγορεί και μας κάνει ανάλαφρους και μας φέρνει του Χριστού τα χαιρετίσματα και του Κυρίου την αγάπη και τη στοργή του αχράντου λυτρωτού ημών και παίρνουμε δύναμη και κάνουμε κουράγιο και βγαίνουμε πέρα. Παναγιά είναι εδώ δάσκαλος και στην προσευχή, μεγάλη δασκάλα στην προσευχή. Η προσευχή κάτω χρυσορήμων είναι τα νεύρα της ψυχής και δίνει δύναμη, μεγάλη δύναμη. Καλύτερα από όλους αυτό το ξέρει ο Σατανάς, ο οποίος τα πάμε να προσευχηθούμε μας εμποδίζει, μας φέρει προς κόμματα, μας βάνει εμπόδια, μας φέρει δυσκολίες, μας βάζει σκέψεις και μέρνουμες βιωτικές. Αν πάμε να προσευχηθούμε όλοι θα τηλεφωνήσουν τότε, όλοι θα χτυπήσουν την πόρτα, όλοι θα μας θυμηθούν. Καλά που μας θυμούνται και καλά που χτυπούν την πόρτα και καλά που τηλεφωνούν. Αλλά έχει σημασία ότι τηλεφωνούν ακριβώς εκείνη την ώρα. Γιατί ο διάβολος θέλει να μας αποσπάσει από την προσευχή. Γιατί η προσευχή σπάζει το φράγμα της μοναξιάς και μας φέρει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους. Και τότε βρισκόμαστε στον Παράδεισο. Πήγαινε λοιπόν η Παναγιά και στο όρος των ελαιών και στον Πανάγιο Τάφο και προσήφχε το και γύριζε παρηγορημένη και περίμενε το κάλεσμα του Υιού και Θεού της για την αιώνια πατρίδα και για τη Θεία Βασιλεία Του.

0: Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι ο σημερινός αρρωγός μας και για μια σειρά εκπομπών για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα στη ζωή μας κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου και όχι μόνον. Γιορτή της Κοίμησης, Πάσχα του Καλοκαιριού και εμείς ανασύρουμε τα αυτονόητα, αυτά που είναι τα γράμματα σπουδάματα, τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να πορευτούμε στο βίο μας. Πατέρα Ανανία, ο λόγος εσάς για το βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέχρι την τελευταία της, σήμερα.
1: Βέβαια. Η Παναγία περίμενε 11 χρόνια να την καλέσει ο Υιός και Θεός της και προσήφιε το και παρακαλούσε. Στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε τελευταία φορά στις πράξεις των Αποστόλων ως δεωμένη. Και πραγματικά έβγαλε τα χρόνια αυτά δεωμένη, παρακαλούσα τον Υιό και Θεό της και για την ίδια και για τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους και για την πλάση. Και τρεις μέρες πριν την καλέσει ο Κύριος, της έστειλε τον Βιογλυκό Αρχάγγελο κατά την παράδοση, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε να ετοιμαστεί για να την παραλάβει μετά τρεις ημέρες κοντά του. Και της έδωσε και ένα φοίνικα που είναι το σύμβολο της Αθανασίας και το σύμβολο της νίκης για χαιρετίσματα και για εγγύηση και για συμβολικότατο δώρο. Εκείνη αμέσως έτρεξε στο όρος των ελαιών για τελευταία φορά πια και γονάτισε στο ίχνος του Κυρίου, εκεί ακριβώς από όπου είχε αναλυφθεί ο Θείος Λυτρωτής, ο Υιός και Θεός της. Προσευχήθηκε, τον ευχαρίστησε, τον παρακάλεσε για όλη την οικουμένη και του είπε πως τον περίμενε ολόχαρη να έλθει να την παραλάβει. Και καθώς κατέβαινε από το όρος των ελαιών να έρθει στην Αγία Σιών, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, τα δέντρα όλα έσκυβαν και την προσκυνούσαν. Και ήταν αυτό το θέαμα εκπληκτικό και θαυμαστό, λέει ο Μέγας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ανδρέας ο Θεσπέσιος. Και στη συνέχεια παρεκάλεσε τον Υιό της να τη στείλει τους Αποστόλους και μαθητάς να τους αποχαιρετήσει, να τους δει τελευταία φορά, να τους αφήκει τις τελευταίες υποθήκες της, την ευχή της, την ευλογία της. Γιατί η Παναγία, μα την ανάληψη του Χριστού, υπήρξε, όπως λένε οι χαιρετισμοί των Αποστόλων, το ασύγητον στόμα. Και πράγματι σε λίγο, με νεφέλες, ήλθαν οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης, θεαρχείων εύματι. Πρώτος ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι μετά, και ο Μέγας και Θεηγόρος Παύλος, ο Άγιος Διονύσιος και Ιερόθεος, επίσκοποι Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και οι υπόλοιποι. Και τις λένε, κυρά, γιατί μας κάλεσες, γιατί μας έφερες εδώ, σημαίνει τίποτα αυτό? Και τους είπε την απόφαση του Υιού και Θεού της. Και εκείνοι άρχισαν να κλαίνε και πιο πολύ ο Μέγας Παύλος, που τη λέει, εγώ σε είχα μοναδική παρηγοριά, γιατί δεν πρόφησα να ειδώ τον Υιό και Θεό μας στη γη, τον Υιό και Θεό σου και Θεό μας στη γη, και τώρα φεύγεις κι εσύ και τι θα έχω? Τακτοποίησε όλα τα υποστατικά της και τα υπόλοιπα, έδωσε τα φτωχικά της φορέματα στις γυναίκες τις φτωχές που τη φρόντιζαν και τη συμπαρίσταντο και ό,τι άλλο, και ετοιμάστηκε, ευλόγησε τους Αποστόλους, προσευχήθηκε τον κόσμο, ευχαρίστησε όλους και ύστερα έπεσε στην Ιερά Κλίνη, σταύρωσε τα χεράκια της και παρέδωκε την άχραντη και πανάμωμη ψυχή της στον Υιό και Θεό της, ο οποίος ήλθε συν μοιριάς συν αγγέλων και αγίων και δικαίων, και προφανώς θα ήταν και υπέροχη γονής της, και παρέλαβε την πανάμωμο ψυχή της στον Παράδεισο. Και βλέπουμε εδώ μια όμορφη αντίθεση, μια υπέροχη και συγκινητική εικόνα, Όταν εκείνος εγεννή στο σπήλαιο της Μπιθλεέμ, η Παναγιά τον πήρε αγκαλίτσα, τον εγαλούχησε, τον εμεγάλωσε, τον εκανάκεψε, του πρόσφερε την αγάπη της και τα πάντα. Και τώρα, στο τέλος της ζωής της, αντιστρέφονται οι όροι. Έρχεται εκείνος, τον οποίον αυτή εγαλούχησε και πήρε αγκαλιά και την παίρνει στην αγκαλιά του. Έτσι φαίνεται στην εικόνα της κοιμήσεως. Έχει την αγκαλιά του Χριστός μας, στοργικότατα και κρατάει την ψυχή της Παναγιάς, της υπεραμών, εκείνης η οποία τον εγέννησε κάτω ανθρώπινο. Και είναι αυτή η σκηνή συγκλονιστική και συγκινητική. Ας πέσει κάτι, για δεν μπορώ να μιλήσω άλλο και θα συνεχίσουμε 2 λεπτά που έχουμε ακόμη.

0: παρηγορήτρα και παρηγορία και παραμυθία των καρδιών μας, τελειώνοντας ο χρόνος μας, Γέροντα Ανανία, θα κλείσουμε για σήμερα. Αύριο θα ασχοληθούμε με τη δική σας αρρωγή στην εκπομπή μας και μέσω των πατερικών κειμένων με την μεγάλη δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως. Την Τετάρτη θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα των προτάσεων ζωής. Με τι άλλο, με την κορυφαία στιγμή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως. Ο λόγος εσάς για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Εγώ ευχαριστώ την Παναγιά μας και ευχαριστώ και εσάς που κάναμε σήμερα αυτό το ταπεινό αφιέρωμα σε εκείνη στην οποία ανήκουν μετά το Θεό τα πάντα. Ας μας ευλογεί, ας μας σκέπει, ας ευλογεί και την πατρίδα μας και την οικουμένη και εμείς ας είμαστε κοντά της. Το 15 Αύγουστο περισσότερο. Θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ.
0: Την ευχή σας, φίλες και φίλοι. Αύριο, για μια μόνο ώρα, η προτάσεις της ζωής κοντά σας με αφιέρωμα στην εορτή της μεταμορφώσεως. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά να είναι κοντά μας.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τόσες πολλές, ώστε αυτός που επιχειρεί έστω και να τις αναφέρει, είναι σαν να θέλει να μετρήσει την άμμο της θαλάσσης. Διότι αφενός η αγάπη και η ευλάβεια των χριστιανών προς την υπεραγία Θεοτόκο αποτύπωσε το πάνσεπτο και πανάγιο πρόσωπό της σε άπειρες εικόνες και αφετέρου η αγάπη και η μέρημνα της Κυρίας Θεοτόκου προς τους ευσεβείς λάτρεις της και τα πιστά της τέκνα την έκαναν να θαυματουργεί ανταποκρινόμενη ως τοργική μητέρα στα πολυάριθμα αιτήματά τους. Πολλά από τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου συνδέονται με τη θαυμαστή διάσωση ή αποκάλυψη ιερών της εικόνων, οι οποίες λόγω των ιστορικών συνθήκων αλλά και των περιπετειών που πέρασε το γένος μας υπέστησαν ποικίλες φθορές και ταλαιπωρίες, συγκακουχούμενες μαζί με τους ευσεβείς χριστιανούς. Σε κάποιες από αυτές τις ιερές εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν με θαυμαστό τρόπο, θα αναφερθούμε σήμερα, συνεχίζοντας το νοερό προσκύνημα στις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας επιστρέψουμε λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα και από το θεομητορικό μνήμα όπου φυλάσσεται η θαυματουργή και αχυροποιείται η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, στην ιστορία της οποίας είχαμε αναφερθεί, και ας ταξιδεύσουμε μέχρι τις Κυκλάδες, μέχρι το νησί της Αμοργού. Στα βράχια της βρίσκεται σχεδόν κρεμασμένο ένα ιστορικό μοναστήρι, η Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Μονή παλαιά, βυζαντινή, η οποία ανακαινίστηκε σύμφωνα με αρχαιολογικές μαρτυρίες τον 11ο αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού. Κτίστηκε μερικούς αιώνες νωρίτερα με υπόδειξη της Παναγίας, όπως αποδεικνύεται από γραπτές μαρτυρίες σε κώδικες και πατριαρχικά συγγύλια. Η εικόνα της Παναγίας που φέρει το προσωνύμιο Χοζοβιώτισσα προέρχεται από την ιστορική μονή του Χοζεβά στους Αγίους Τόπους και έφτασε με θαυμαστό τρόπο στο Κυκλαδίτικο νησί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την παράδοση που διατηρείται μέχρι σήμερα ζωντανή στην Αμοργό, η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έφτασε δια θαλάσσης την εποχή της οικονομαχίας και των αραβικών κατακτήσεων στην Παλαιστίνη, στα μέσα του 8ου αιώνα. Η Μονή του Χοζεβά λαϊλατίθηκε από τους Άραβες και οι μοναχοί της, παίρνοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε από τα ιερά κοιμήλια, έφυγαν από τη Μονή για να σωθούν και να τα διασώσουν. Δύο μοναχοί μπήκαν μέσα σε ένα πλοιάριο, έχοντας μαζί τους την εικόνα της Παναγίας και ταξίδευσαν χωρίς να γνωρίζουν που πηγαίνουν. Μετά από ένα πολυήμερο και κουραστικό ταξίδι, φτάνουν στην Αμοργό, στο μικρό λιμάνι
της Αγίας Άνης, καθώς βλέπουν απέναντί τους τους απόκριμνους βράχους που τους θυμίζουν το τοπίο του μοναστηριού τους της Μονής του Χοζεφά, αποφασίζουν να αποβιβαστούν και να εγκατασταθούν εκεί. Αρχικά πήγαν στη χώρα της Αμοργού και εκεί στο ναό της Παναγίας της Ελεούσης εναπέθεσαν την εικόνα της Παναγίας που έφεραν μαζί τους. Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να ανεγείρουν μία μονή προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Ιεράς εικόνος της στην απόκριμνη πλαγιά που είχαν δει προσεγγίζοντας στην Αμοργό. Άρχισαν να κτίζουν, αλλά οι προσπάθειές τους αποτύγχαναν. Το πρωί έχτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν ό,τι είχαν κτίσει. Έτσι αποφάσισαν να παρακαλέσουν την Παναγία να τους υποδείξει εκείνη τον τόπο στον οποίο ήθελε να κτιστεί το μοναστήρι της και να εγκατασταθεί η εικόνα της. Την επόμενη ημέρα είδαν με έκπληξη καρφωμένη σε έναν απόκριμνο βράχο τη μήλη του πρωτομάστορα και από αυτήν να κρέμεται ένα ζεμπίλι με όλα τα εργαλεία του. Το σημείο ήταν απρόσιτο σε ανθρώπινο χέρι και ήταν προφανές ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να κτιστεί στο σημείο εκείνο το μοναστήρι της. Έτσι, παρά τις δυσκολίες που είχε το έργο και παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις των βράχων, το νέο κατοικητήριο της εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ολοκληρώθηκε. Από τότε δεν έπαυσε ποτέ η χαριτόβρητη εικόνα να θαυματουργεί, θεραπεύοντας ασθενείς και επιλύοντας συχνά προβλήματα ανοβρίας τα οποία ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Αμοργού. Ένα από τα διαρκή θαύματα της ιερής εικόνος είναι το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις βράχων ποτέ δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μοναχός ή προσκυνητής. Χαρακτηριστικό αυτής της μέρημνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι και η περίπτωση ενός μοναχού της Μονής. Ο μοναχός αυτός όλα τα χρόνια που εγκαταβίωνε στη Μονή έμενε στο ίδιο κελί. Ένα βράδυ είπε στους άλλους πατέρες ότι θα πάει να κοιμηθεί κάπου αλλού. Εκείνοι παραξενεύθηκαν από τη συμπεριφορά του, αλλά ο μοναχός επέμενε και πήγε πράγματι σε ένα άλλο κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας ογκώδης βράχος έπεσε από το βουνό επάνω στο μοναστήρι και διαπέρασε 3 πατώματα. Σε ένα από αυτά, ακριβώς στο σημείο όπου τρύπησε ο βράχος, βρισκόταν το κρεβάτι του πατρός Αγαθαγγέλου, όπως ήταν το όνομα του μοναχού. Παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η Μονή, ήταν προφανής η επέμβαση της κυρίας Θεοτόκου, της Χοζοβιώτισσας, ώστε να μην πάθει τίποτε κανείς από τους πατέρες που την διακονούσαν. Η ιερή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι μία μόνο από τις πάνσεπτες θεομητορικές εικόνες, οι οποίες με θαυμαστό τρόπο γλίτωσαν από την καταστροφή εξαιτίας της μανίας των αλλοθρίσκων, παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς.
Υπάρχουν όμως, αδελφοί μου, και πολλές άλλες γνωστές και άγνωστες εικόνες της Παναγίας που δοκίμασαν παρόμοιες ταλαιπωρίες. Σε μία από αυτές, ίσως την πιο γνωστή, στην εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ομιλία μας. Η ιστορική και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας Σουμελά, της προστάτητος των ποντίων, δεν είναι όμως η μόνη εικόνα της Παναγίας την οποία μετέφεραν οι πρόσφυγες το 1922 από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η μεγάλη ευλάβεια των χριστιανών και ιδιαιτέρως των Μικρασιατών για την υπεραγία Θεοτόκο δικαιολογεί και το στενό σύνδεσμο με ιερές εικόνες της, τις οποίες δεν θέλησαν να αφήσουν φεύγοντας στα χέρια των αλλοθρήσκων, αλλά προσπάθησαν να τις πάρουν μαζί τους για να έχουν την ευλογία και την προστασία της Παναγίας στις δυσκολίες που θα συναντούσαν. Μία ακόμη ιστορική και θαυματουργή εικόνα που συνόδευσε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα είναι η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας που φέρει την επωνυμία Βουρλιώτισσα, καθώς προέρχεται από τα βουρλά της Μικράς Ασίας. Μία πόλη στα μικρασιατικά παράλια, λίγο πιο νότια από τη Σμύρνη. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε τον 17ο αιώνα από κάποιον βοσκό σε μία περιοχή που υπήρχαν βούρλα, όπου είχε πάει τα ζώα του για βοσκή, ψάχνοντας να βρει την πηγή από την οποία βρεχόταν τα πρόβατά του, έκπληκτος ανακάλυψε μία εικόνα της Παναγίας. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κτίσουν ένα μεγάλο ναό για την Παναγία που είχε αποκαλυφθεί με τόσο θαυμαστό τρόπο. Έτσι ανοίγηραν αρχικά έναν μικρό ναό, στη συνέχεια όμως πήραν την άδεια να κτίσουν ένα μεγαλοπρεπή ναό που είχε ως πρότυπο το ναό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης και ονομαζόταν ο ναός της Μεγάλης Παναγιάς. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ήταν τοποθετημένη στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και οι μπουρλιώτες την ευλαβούν το ιδιαιτέρως και αναφερόταν σε αυτήν με πολύ σεβασμό, αποκαλώντας την η χάρη της. Αλλά και οι Τούρκοι την σεβόταν, γιατί και εκείνοι είχαν ευεργετηθεί πολλές φορές από τα θαύματά της. Την ονόμαζαν μάλιστα Μαύρη Παναγία, Χαρά Παναγιά, γιατί το πρόσωπό της ήταν μαυρισμένο από κάποια παλιά φωτιά. Η ευλάβεια των βουρλιωτών προς τη θαυματουργή εικόνα φαινόταν και από το περίτεχνο αργυρό κάλυμα το οποίο κάλυπτε την ιερή μορφή της, ενώ το χρυσό φωτοστέφανο της Παναγίας ήταν διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στην πανήγυρή της, στις 15 Αυγούστου, πλήθος προσκυνητών κατέφθανε από την ευρύτερη περιοχή για να λάβει την ευλογία της. Μάλιστα, σύμφωνα με αφηγήσεις, υπήρχε ειδική ακτοπλοϊκή γραμμή που συνέδεε τη Σμύρνη με τα βουρλά, προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά των προσκυνητών. Τον Σεπτέμβριο του 1922, η παλαιά πόλη των Βουρλών καταστράφηκε από πυρκαγιά και μαζί της και ο ναός
της Παναγίας, της Βουρλιώτισσας, με πολλά από τα πολύτιμα κοιμήλια της. Η Παναγία όμως προστάτευσε την θαυματουργή εικόνα της, η οποία σώθηκε από την καταστροφή. Κάποιος Βουρλιώτης, πρόσφυγας, την έφερε μαζί του στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί ανοίγηραν λίγα χρόνια αργότερα ένα ναό προς τιμήν της, το σημερινό καθεδρικό ναό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, ενώ μία ευλαβής Βουρλιώτισσα προσέφερε το 1927 το νέο ασημένιο κάλυμα που φέρει η εικόνα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία. Άλλη μία θαυματουργή εικόνα, η οποία έφτασε μαζί με τους πρόσφυγες το 1922 στη Μακεδονία αυτή τη φορά, είναι η ιερά εικόνα της Παναγίας της Μηχανιώνας. Η Μηχανιώνα ήταν μία κομμόπολη στη Χερσόνησο της Κιζίκου, στα παράλια της Προποντίδας. Στη Χερσόνησο της Κιζίκου υπήρχαν δύο θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Η μία ήταν στην Κίζικο και η άλλη στη Μηχανιώνα και οι χριστιανοί τις αποκαλούσαν αδελφές. Μάλιστα, για να μην τις συγχαίουν, ονόμαζαν την Παναγία της Μηχανιώνας «Μεγάλη Παναγία» λόγω του μεγέθους της εικόνος, ενώ την Παναγία της Κιζίκου «Παναγία Φανερωμένη». Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και στον καιρό της εικονομαχίας κάποιοι πιστοί, θέλοντας να τις σώσουν, τις έριξαν στη θάλασσα. Οι εικόνες ταξίδευσαν μέσα στη θάλασσα και έφτασαν μέχρι τη Χερσόνησο της Κιζίκου. Εκεί, στην παραλία, τις βρήκαν οι κάτοικοι, οι οποίοι λόγω του τρόπου με τον οποίο εμφανίστηκαν, έδωσαν στην Παναγία το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Το 1922, όταν έφτασε το μήνυμα ότι ερχόταν η μεγάλη καταστροφή και οι Έλληνες έπρεπε να φύγουν, η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης από την Κίζικο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο αριστερό κλήτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού απέναντι από την ιστορική εικόνα της Παναγίας της Παμακαρίστου όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη εικόνα αυτή της Μηχανιώνας ταξίδευσε με τους μηχανιώτες οι οποίοι πέρασαν με ένα πλοίο που είχε στείλει η αδελφότης μηχανιωτών της Κωνσταντινούπολης στην απέναντι ακτή της Ανατολικής Θράκης στο χωριό Επιβάτες και έτσι μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους αρκετά πράγματα μεταξύ αυτών και την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Σύμφωνα με αφηγήσεις, μία ευλαβής γυναίκα, νεοκόρος του ναού της Παναγίας, προκειμένου να προστατεύσει την εικόνα, έραψε μία θήκη από ύφασμα, μέσα στην οποία την τοποθέτησαν προσεκτικά. Στη συνέχεια, την έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο δέμα με ρούχα και έτσι η εικόνα της Παναγίας ασφαλής έφτασε στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι της Μηχανιώνας και ιδιαίτερα οι γυναίκες την είχαν πάντοτε μαζί τους σε όλη την περιπέτεια της προσφυγιάς. Αλλά και όταν έφτασαν στον τόπο που εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε έναν τόπο έρημο και ακαλλιέργητο, γεμάτο φίδια από τα οποία ήταν δύσκολο
να προστατευθούν. Μία από τις πρώτες φροντίδες των προσφύγων από τη Μηχανιώνα, όπως και εκείνων από τα Βουρλά, ήταν να ανεγείρουν ένα ναό για να στεγάσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας τους κοντά τους. Ο πρώτος ναός ολοκληρώθηκε το 1932 και για την ανέγερσή του εργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι της Μηχανιώνας χωρίς καμία διάκριση, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. 50 περίπου χρόνια αργότερα εγκαινιάστηκε και ο νέος μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Παναγίας της Φανερωμένης της Μηχανιώνας, στον οποίο σειραίουν πλήθη πιστών κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας, στην εορτή δηλαδή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να τιμήσουν τη θαυματουργή εικόνα και να επικαλεστούν τη χάρη και τη βοήθειά της. Το δεύτερο αυτό ναό ανήγειρε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο αείμνηστος Προκόπιος. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φέρει το προσωνύμιο Φανερωμένη, φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό της Νέας Ηρακλήτσης. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα της περιοχής. Την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης την έφεραν το 1922 οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Η αρχική της προέλευση δεν είναι γνωστή. Γύρω όμως στο 1700 η ιερή εικόνα αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο σε τρεις μοναχές που πήγαν να μονάσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην Ηρακλίτσα της Ανατολικής Θράκης. Στο κτίριο αυτό ακουόταν και πριν από την εγκατάσταση των μοναχών κάποιοι περίεργοι ήχοι που κανείς δεν γνώριζε από πού προερχόνταν. Τους ίδιους ήχους άκουσαν και οι τρεις μοναχές όταν εγκαταστάθηκαν στο κτίριο και ενημέρωσαν για το γεγονός τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, ο οποίος επισκεπτόταν την περιοχή. Εκείνος ζήτησε από τις αρχές την άδεια να σκάψουν στο ισόγειο του κτηρίου και τότε μέσα σε μία κρύπτη ανακάλυψαν την εικόνα της Παναγίας, μπροστά από την οποία μάλιστα, όπως λέγει η παράδοση, κρεμόταν μία αναμένη κανδύλα. Έκπληκτοι, όλοι μπροστά στο απροσδόκητο θέαμα, αλλά και το θαύμα, πήραν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στα χέρια τους και τότε, με θαυμαστό και πάλι τρόπο, έσβησε ξαφνικά η κανδύλα που φώτιζε την εικόνα. Η θαυμαστή φανέρωση της εικόνος τους έκανε να ονομάσουν την Παναγία Φανερωμένη. Στον τόπο εκείνο κτίστηκε ένα μετόχι της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, στο οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατέφευγαν άνθρωποι που υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα και αναζητούσαν τη θεραπεία από την Παναγία, η οποία έκανε πολλά θαύματα και θεράπευε πολλούς. Όταν το 1922 οι Έλληνες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τα ιερά σκεύη, τα ιερά λείψανα και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης.
οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Καβάλα. Η εικόνα όμως της Παναγίας μεταφέρθηκε για μεγαλύτερη ασφάλεια στη Μονή των Ιβύρων. Λίγο αργότερα, όταν οι πρόσφυγες αποφάσισαν να εγκατασταθούν στον τόπο που είναι κτισμένη η νέα Ηρακλίτσα, ζήτησαν από τη Μονή των Ιβύρων να τους επιστρέψουν την ιερή εικόνα της Παναγίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1932 η θαυματουργή εικόνα της Φανερωμένης μεταφέρθηκε από τη Μονή των Ιβύρων στη Νέα Ηρακλίτσα, όπου την υποδέχθηκε με συγκίνηση σύσσωμος ο κλήρος και ο λαός, με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Φιλίππον και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο. Η εικόνα τοποθετήθηκε αρχικά στον πρώτο ναό που μόλις είχαν ανεγείρει οι πρόσφυγες και χιλιάδες ήταν αυτοί που προσέτρεχαν στη χάρη της Παναγίας και έβρισκαν τη θεραπεία και την απαλλαγή από τις ασθένειες που τους κατέτριχαν. Το 1956, όταν κτίστηκε ο νέος ναός, η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε εκεί και συνεχίζει να θεραπεύει τους ανθρώπους οι οποίοι την τιμούν με πάντιμη πανήγυρη και λιτανία στις 23 Αυγούστου, κατά την οποία συμμετέχουν χιλιάδες πιστών που έρχονται από τη Μακεδονία για αυτόν τον σκοπό. Συνεχίζοντας το νοερό μας προσκύνημα, θα ανηφορήσουμε λίγο βορειότερα στις πλαγιές του Παγκαίου Όρους, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνίσης. Εκεί φυλάσσεται η ομώνυμη αχυροποίητη κατά την παράδοση ιερή εικόνα της Παναγίας. Ο ιδρυτής της Μονής φέρεται ο Όσιος Γερμανός, ο οποίος τον 8ο αιώνα ίδρυσε ένα μικρό εκκλησάκι στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Μονή. Κάποια ημέρα αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να αγιογραφήσει την εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Αφού έψαξε αρκετά, βρήκε το ξύλο που χρειαζόταν. Χαρούμενος, το πήρε στα χέρια του για να συνεχίσει το έργο του. Εκείνο όμως, κατά περίεργο τρόπο, ράγισε και από τη σχισμή που άνοιξε άρχισε να βγαίνει ένα κοκκινοπό φως, ενώ στη συνέχεια στο ραγισμένο ξύλο άρχισε να εμφανίζεται η σεπτή μορφή της Παναγίας μας. Η εικόνα αυτή, η οποία δεν αγιογραφήθηκε από ανθρώπινο χέρι και γι' αυτό ονομάζεται αχυροποίητος, αποτέλεσε την εφαίστειο εικόνα της Μονής που ιδρύθηκε στη συνέχεια στον ίδιο τόπο. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή, το όνομα της Μονής οφείλεται σε αυτό το κόκκινο, το φοινικούν χρώμα, το οποίο εξήρχεται από τη σχισμή του ξύλου και από αυτό ονομάστηκε η εικόνα εικόν φοινίσουσα και από παραφθορά εικόν φοινίσα και οικοσιφήνισα. Ανάμεσα στα πολλά θαύματα που σχετίζονται με την ιερή εικόνα της Παναγίας της Οικοσιφηνίσης είναι και ένα θαύμα το οποίο επιτέλεσε η Παναγία κατά την πρόσφατη σχετικά ιστορία της Μονής στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής της περιοχής εκείνης και μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους.
Η κατάσταση την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, καθώς ο βουλγαρικός στρατός ήθελε να επικρατήσει με κάθε τρόπο στην Ανατολική Μακεδονία. Ανάμεσα στις επιδιώξεις του ήταν και να συλλύσει τα ιερά κοιμήλια της Μονής της Κωσυφήνισσας και φυσικά τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Για τον σκοπό αυτό, 4 Βούλγαροι αξιωματικοί στρατοπέδευσαν το βράδυ κοντά στη Μονή με σκοπό να εισβάλλουν την επόμενη ημέρα και να αφαιρέσουν την ιερή εικόνα. Τη νύχτα όμως, ο επικεφαλής αξιωματικός είδε στον ύπνο την Παναγία, η οποία του είπε «Σκοπεύεις να πάρεις αύριο το πρωί την εικόνα μου από το μοναστήρι της Οικοσυφηνήσης. Πρόσεξε καλά, μην τολμήσεις να με πάρεις από τη θέση μου, γιατί το αίμα σου θα χυθεί στη μαρμάρινη κολόνα και η μπότα σου με το πιστόλι θα μείνουν λάφυρα στο μάρμαρο του δαπέδου του ναού». Όταν ξύπνησαν, ο αξιωματικός διηγήθηκε το όνειρο και στους άλλους 3. Αλλά δεν έδωσαν σημασία και αποφάσισαν να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Έτσι, ενώ ο στρατός έμεινε έξω από τη Μονή, οι 4 αξιωματικοί μπήκαν στο ναό, πρώτα ο επικεφαλής και στη συνέχεια οι άλλοι 3. Πριν να μπουν στον κυρίο ναό, οι 3 αξιωματικοί συνάντησαν στον Άρθικα ένα μικρό παιδί που τους συνέστησε να μην προχωρήσουν γιατί θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Έτσι δίστασαν και σταμάτησαν στην είσοδο. Ο επικεφαλής όμως αξιωματικός είχε μπει ήδη στο ναό και είχε αγγίξει τη θαυματουργή εικόνα προσπαθώντας να την αποσπάσει. Ξαφνικά όμως αισθάνθηκε μία αόρατη δύναμη να τον αποθεί και να τον πετά με βία επάνω στον μαρμάρινο κείωνα του ναού που βρισκόταν στα αριστερά. Χτυπώντας με δύναμη, τραυματίστηκε και ξεψύχησε, ενώ το όπλο του έπεσε στο δάπεδο. Οι 3 άλλοι αξιωματικοί, τρομοκρατημένοι από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν, αποφάσισαν να φύγουν και έτσι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οικοσυφήνισσας παρέμεινε στη Μονή της, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα ιερά κοιμήλια της Μονής λαιλατήθηκαν και συλλήθηκαν και συνεχίζει να θαυματουργεί και να προσελκύει και αυτή πλήθη ευσεβών χριστιανών. Ιδιαιτέρως κατά την ιερά πανήγυρη της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας αδελφοί μου και τα θαύματά τους, όπως είπαμε, δεν εξαντλούνται. Γι' αυτό με τη χάρη της Παναγίας θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ομιλία μας. Η Κυρία Θεοτόκος να είναι μαζί μας. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.